0: Αναπνοή μου.
1: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today,

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηνής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηνής.
8: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
9: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,7.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: 104,6 My Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
2: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά. Αρχαία.

0: Μητρόγλου, η μάνα σας.
1: Να το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Λοιπόν, βγάζω φωτογραφία αυτό το, την οθόνη του υπολογιστή με το άδειο μικρόφωνο. Βασίλη, δεν σε βγάζω σένα. Άντε, να σε βγάλω και σένα.
1: Γιατί δεν με βγάζει εμένα που έχω ποζαρτί ωραίο με το μαλλί. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Αυτό με το μαλλί, τι είναι τώρα που έχει κάνει. Έχει, παιδιά, ο Βασίλη έχει αφήσει μαλλί, αλλά έχει το μαλλί ακόμη, δόξα τω Θεώ, το έχει. Και ναι, έχει μπούκλα μπροστά, μπούκλα πλάγια, μπούκλα πίσω, μπούκλα πάνω.
1: Είναι σαν να φοράω κάτι στο κεφάλι αυτή τη στιγμή.
0: Το οποίο δεν είναι, ρε παιδί μου, τύπου μπούκλα Μάικλ Τζάξον. Είναι μπούκλα, είναι αφράτο.
1: Σπαστό είναι.
0: Σπαστό, ναι, αλλά ναι, ναι. Προσπαθεί και να το χτενίσει κάπω. Κάτι προσπαθεί να κάνει.
1: Του έχω βάλει τα νερά του τώρα, α πούμε, σήμερα το πρωί λίγο τα λατόνερα, λίγο τα τόνιχ, λίγο αυτά, για να φύγει τη φρίζα. Γιατί άμα με δει το πρωί μου, μπομπρό. Και κάπου εδώ μπορεί να ζει ένα μικρό θάμνο.
0: Α, το έχει, προσπαθεί να τη θασέψει δηλαδή τώρα το πρωί.
1: Το πρωί, α πούμε, γιατί το έχω λούσει χθε το βράδυ, κοιμήθηκα.
0: Μάλιστα.
1: Κλείσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το πρωί αυτό είχε γίνει άφρο μπαμπάντα. Είχε γίνει έτσι.
0: Μα πες, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, με ό,τι μαλλί και αν έχετε, καλημέρα σας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τι να σας πω. Αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Αυτό επιμένω μόνος μου να το κάνω. Ένα σκετσάκι στο κεφάλι μου.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο.
0: Α, ωραία, ευχαριστώ.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλά. Μάπες μου, καλημέρα. Ο Βασίλης έχει έρθει πρώτος. Τώρα κάποιο plot twist είναι αυτό. Κάτι θα γίνει διαφορετικό σήμερα. Σας εύχομαι λοιπόν, επειδή ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι καθόλου αισιόδοξη, γιατί τίποτε δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση λέμε ότι αν πάει, εφόσον δεν περιμέναμε να πάει, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Αυτό λοιπόν σας εύχομαι σήμερα. Μια έκπληξη. Κάτι που συνήθως κάθε μέρα πηγαίνει κάπως, σήμερα να πάει αλλιώς.
1: Ένα μικρό, ρε παιδί μου, πες ότι σου κερνάνε τον πρωινό καφέ, ένα τσακ, ένα τσικιτσίνι μικρό να σου φτιάξει τη μέρα.
0: Αυτό. Κάτι που δεν θα γίνει βάση ρουτίνα. Πώς τώρα ο Βασίλης συνήθως αργεί, τώρα ήρθε νωρίς. Δεν ωφελεί κανέναν αυτό. Το ίδιο, τον αγαπάμε, το ίδιο. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αλλά μας έτσι χάλασε λίγο τη ρουτίνα προς το καλό. Κάτι διαφορετικό έγινε. Αυτό σας εύχομαι λοιπόν εχθές. Καλημέρα. Εχθές, γιατί σήμερα. Εχθές στο. Πω, είδες, αφού δεν έχω έλεγχο του κεφαλιού μου. Λοιπόν, εχθές τι έγινε. Εχθές, παιδιά, παρουσιάστηκε το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Είδα.
0: Εγώ δεν είδα τίποτα. Και
1: είδα,
0: μάλιστα.
1: Είδα.
0: Μου έκανε και εντύπωση. Ίσως επειδή όμως ακούω Sky να μην μου έκανε και πολύ εντύπωση.
1: Ναι.
0: Το ότι τουλάχιστον άκουγα από τις 5:33 σήμερα.
1: Ναι.
0: Και δεν αναφέρθηκε. Μάλλον το είχε πει πιο πριν ο Δημήτρης Γιαννήρης. Και στο δελτίο ειδήσεων το είχαν πρώτο θέμα, αλλά με λίγες πληροφορίες. Δηλαδή ότι λέγεται Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ελλάς είναι ελληνική αριστερή συμπόρευση. Για δεν πες το ακριβώς.
1: Συμπόρευση, σύμπλευση, τώρα κάτι σύμπλευση,
0: ναι, και να ξέρετε ότι αυτό έχει και αναφορές, μικρές, αλλά έχει αναφορές και στο εθνικό.
1: Συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη. Στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ το λεγόμενο.
1: Γιατί πρωί-πρωί μου τα κάνεις αυτά, άσε με ήσυχο, σε παρακαλώ.
0: Ο καθένας με τις καταβολές, με τις αναφορές του. Εγώ δεν πιστεύω, επειδή ξέρω, ρε παιδί μου, και διαφωνώ μαζί σας εχθές, δεν πρόλαβα να το πω, αλλά δεν ήθελα.
1: Θα διαφωνεί σήμερα.
0: Ναι, θα το διαφωνήσω σήμερα για να ξεκινήσω καινούργια συζήτηση. Γιατί εχθές, ρε παιδί μου, ξεσπαράγεινε το πολιτικό και δεν θέλω να είναι πολιτική η κουβέντα. Ότι καταλαβαίνω ότι έγιναν λάθη σοβαρά στην προηγούμενη του θητεία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καταλαβαίνω ότι έχει χάσει 6 φορές από το Μητσοτάκη. Αυτά είναι γεγονότα.
1: 5.
0: Α, 5. Εντάξει, sorry.
1: Τώρα μπορεί να βάζει και καμιά αυτοδιοίκηση.
0: Μπορεί να βάζει καμιά αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το άκουσα και αυτό, δεν το έχω. Δεν τις μετράω τις φορές. Θα ήμουν και αιμονικός. Στο Sky.
1: Γιατί, μωρέ.
0: Τι να πω, ψέματα να πω. Το ότι κάθομαι. Μα θα ήμουν χειρότερος να σκεφτώ να κάθομαι να μετράω τις φορές που είχα στο Τσίπρας.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Θα φαίνομαι αιμονικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο.
0: Ωστόσο. Λέω λοιπόν ότι εντάξει, έγιναν χοντράδες. Περισσότερο εγώ τις αποδίδω σε απειρία. Εσύ είπες ότι από ένα σημείο και μετά εχθές ήταν.
1: Εγώ λέω ότι τα ξέρανε ναι, πριν βγουν, ας πούμε.
0: Πονηρεμένοι, ναι. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Την καλή πρόθεση την αμφισβητείς. Θεωρείς δηλαδή ότι
1: ναι,
0: την αμφισβητείς. Ωραία, εγώ δεν την αμφισβητώ.
1: Ωραία, λέω, πάμε λοιπόν, με αυτό.
0: Ωραία. Λέω, ναι, ας πάμε με αυτό.
1: Πάμε με αυτό.
0: Ωραία. Λέω λοιπόν εγώ ότι αν έχει, έστω ότι έχει καλή πρόθεση, η εμπειρία, ακόμη και τα λάθη. Ότι την πάτησα από το Λαφαζάνι, με συμβούλευσε λάθος ο Βαρουφάκης, ήταν όλο αυτό το κύμα του πάνω κάτω πλατείας και των αγανακτισμένων που.
1: Δεν διάβασα σωστά τους έξω.
0: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, ότι έξω θέλανε αυτό, αυτό τους έδωσα εγώ λίγο λαϊκίστηκα εντός. Η πολιτική έχει μέσα λαϊκισμό, γιατί όχι.
1: Έχει, έχει.
0: Σε μάζες απευθύνεσαι.
1: Επικοινωνία το λένε σήμερα.
0: Ακριβώς. Οπότε, τώρα έμαθα. Τώρα λοιπόν πάμε με την εμπειρία μου. Να το σου Θανάσης και η Κατερίνα. Ζήτω το αίμα. Λοιπόν, ζήτω το αίμα.
1: Έρχεται λοιπόν, και ο ΕΔΕΣ τώρα.
0: Με αυτή τη.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ τραγούδι ημέρα στο το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα.
1: Κολλάει τώρα.
0: Το ξέρουμε το τραγούδι, Κατερίνα μου. Το ξέρουμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχω παράπονα από αλληλέγγυους για σένα. Θέλω να ξέρεις, δεν το πιστεύεις, ότι είμαι αποδέκτης πάρα πολλών πληροφοριών από, από κέντρα που δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι μιλάω, ξέρω εγώ, με τους τηλεοπτικούς ή με τους, ξέρω εγώ, με το My Radio ή με κάτι φίλους μου, να πούμε, κάτι παρασάνταλους.
2: Αλλά μιλάς και με αλληλέγγυους.
0: Μου μιλάνε πολύ.
3: Ρουφιάνοι υπάρχουν παντού, Κατερίνα.
2: Σου στέλνουν μήνυμα, ας πούμε, και σου λένε κάτι για μένα.
0: Ναι.
2: Τι?
3: Θέλω να μάθω.
0: Πήγε στην αρχή να τι αποκαλύψει, αλλά μετά λε: α μάθω όμω, γιατί όχι. Τέλο πάντων, όχι κάτι σοβαρό, μην ανησυχεί. Σε κάθε περίπτωση, έλεγα ότι με πολύ ωραία τα βρήκαμε εδώ με τον Βασίλη και λέμε ρε παιδί μου, δεν μα άκουγε. Ωραία, άρα λοιπόν μα ακούγατε. Άρα λοιπόν λέω το εξή. Γιατί να μην έχει χρησιμοποιήσει την πείρα του, εγώ σου λέω τι φορέ που την πάτησε και που εμεί το είπαμε. Όλοι το είπαμε. Και το ζήσαμε και το φάγαμε και στη μάπα. Και τώρα να είναι, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, η μόνη αξιοπρεπής πρόταση. Αξιοπρεπής δεν μου αρέσει που το λέω, γιατί και τα άλλα κόμματα δεν είναι αξιοπρεπή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Να έχουμε, ρε παιδί μου.
1: Αξιόμαχη, πώς τη θες.
0: Ρε παιδί μου, να μην είναι τελείως άπειρη.
1: Ωραία.
0: Έχει κάτι να έχει. Δηλαδή, ακόμη και τα λάθη του είναι ένα σημείο αναφοράς.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό τώρα, αλλά επειδή στην επόμενη βουλή θα είναι ο κύριος. Θα είναι ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα του.
0: Συγγνώμη, δική του εκπομπή, ο
3: απλά πέταξε ένα σχόλιο.
1: Επειδή λοιπόν στην επόμενη βουλή θα είναι ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα του, σε όποια τώρα θες. Θα έχουν φτιάξει κάποια συμπολίτευση στην αντιπολίτευσαν, θα είναι από ό,τι φαίνεται. Άμα αρχίσει τώρα, πρώτο μήνα μέσα στη Βουλή και μας λέει τον κατώτατο μισθό στο 1500 ευρώ, να δώσουμε 18η σύνταξη 20η και να πάμε διακοπές σε 8 μήνες το χρόνο, μας βρει αυτός λεφτά. Δεν υπάρχει καμία πρόταση, καμία αντιπολίτευση, τίποτα το αξιοπρεπές και τίποτα το αξιόλογο.
0: Εσύ πήγες την επόμενη μέρα τώρα.
1: Ναι,
0: εδώ λέμε αυτή τη
1: μέρα. Γιατί μέχρι τώρα θέλω να πω, δεν έχουμε ακούσει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: 7 σημεία. Τη διακήρυξη του κόμματος.
3: Είναι η πρώτη επαφή με το κοινό. Είναι, είπε αυτά που έπρεπε να πούν
0: όλοι. Μάζεψε τις υπογραφές, είπε υπογράψτε και εσείς διαδικτυακά. Εδώ πάλι να πάω στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο επίσης άκουσα στο Sky ότι εχθές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη, μιλάω για την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: 650 υπογραφές. Και συγγνώμη που θα ακούσω λίγο αλαζόνα, αλλά 650 υπογραφές δεν μαζεύουμε εμείς. Δηλαδή, Θανάση, Κατερίνα,
2: ως μάπες. Άνετα.
1: Πού το είχε βάλει στο διαδίκτυο?
3: 70.000 λέγανε.
0: Οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για να ιδρυθεί το κόμμα είναι 650.
3: Γιατί δεν έβγαιναν, ρε
0: παιδί μου?
2: Όχι χιλιάδες, 650.
3: Το λάθος και ήταν του συγκεκριμένου κόμματος. Ήταν εντάξει, όχι η κυρία Καριστιανού. Κάποιος άλλος που είναι μέσα στον κόμμα της έπρεπε να είχε πάει προχθές στους Ολυμπιακούς με ένα τευτεράκι και να τους έβαζε κατευθείαν υπογράφουν. Παπαπαπαπα, θα είχε μαζέψει σίγουρα πάνω από 20.000.
0: Γιατί χαζίνει οι Ολυμπιακοί να υπογράφουν όπου να είναι, να πούμε.
3: Εκείνη την ώρα, εγώ θα υπογράφω.
1: Γενικά δεν υπογράφει εύκολο ο κόσμος. Θυμάστε και τον Άδωνη τι είχε τραβήξει τελευταία στιγμή που έτρεχε με το φάκελο και τις υπογραφές.
0: Την υπογραφή σου και το μόριό σου.
3: Ο Ελλάς δεν νομίζω να μην μάζεψε υπογραφές.
1: Και επειδή εμείς το μόριο δεν το φυλάμε την υπογραφή, την έχουμε αλλιώς.
0: Σωστό, το μόριο το δίνετε και λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, το Ελλάς, εγώ δεν ξέρω τη γνώμη τη δική σας. Κοίταξε, είναι λίγο παλιακό. Είναι λίγο για τη νέα γενιά. Για αυτούς δε που θα εξηγήσουν και την καταβολή συγκεκριμένη που εγώ πονηρά λέω, μπορεί και όχι πονηρά, το ΕΑΜ. Λοιπόν, να το πούμε, δεν είναι κακό να το ξέρει και ο
3: Κανείς δεν το έχει αναφέρει όμως από χθες.
0: Δικό μου είναι.
3: Αυτό θέλω να σου πω. Μπράβο, σου, γιατί όλοι το αποφεύγουν.
2: Ποιο δεν το έχει αναφέρει.
3: Και εντάξει, τα μεγάλα δελτία και οι δελτία δεν το έχουν αναφέρει.
2: Αλλά το Ιντερνετ έχει πέσει.
0: Εδώ στην. Α, ναι, εγώ κοιμήθηκα, δεν ξέρω. Το άστειλε μάλιστα στην ομαδική, δεν έχει μεγάλη ανταπόκριση στην ομαδική τη εκπομπή. Δεν ξέρω και αυτοί αν ξέρουν. Δεν
1: έχει κοιμηθεί ομαδική.
3: Συγγνώμη λίγο, εγώ στο Ιντερνετ πιο πολύ είδα να το με τον Ελλάς στην ελληνική αστυνομία και να λένε Δημουλίδου.
0: Μήπως
3: σίγουρα για κόμμα. Για...
0: Μήπως εκεί λειτουργήσε ο αλγόριθμος εσένα και στον καθένα έγραψε αυτό που θέλει να ακούσει. Δηλαδή εσένα ελληνική αστυνομία, τις ομοιότητες με ελληνική αστυνομία, τη Κατερίνα στην ενότητα με το ΕΑΜ, την ομοιότητα με το ΕΑΜ.
1: Και εμένα τι θα έγραφε, ελληνικό ντεφιλέ.
0: Τι να σου πω, ρε Βασίλισσα. Είδα την κυρία Κατράτζου εχθές και τη μαμά τη.
1: Μπράβο.
0: Εξαιρετικές.
1: Είπε τα σέβη σου.
0: Τα σέβη μου πήγα σε μια θαλαμιγό, είχε ένα πολύ ωραίο event για τα μαγιώτα Βίλερμπαγκ.
1: Βιλμπρεκιόν!
0: Αυτά. Λοιπόν, πολύ καλά, τους γνώρισα. Είναι και μάπησα η κοπέλα που η οικογένειά της έχει και την εταιρεία, έχει και την Ralph Lauren, την Polo και. Νομίζω Παπαϊωάννη λέγεται Στέλλα. Αν είμαι.
1: Δεν θα ξανάρθετε έτσι ντυμένη.
0: Τέλος πάντων, σημασία
3: έχει. Καλά είμαι εγώ σήμερα.
0: Πολύ καλή.
1: Και
0: εγώ ντύθηκα χάλια χτες, αλλά τι να κάνω, δεν ήξερα.
3: Είχε καλό κόσμο.
1: Τον καλύτερο, τα είδαμε στα stories.
0: Με το που πήγα και τη Βουλγαράκη. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά. να πούμε του στραβού το δίκιο.
1: Ναι.
0: Ήταν μια. Θα επανέλθω στα πολιτικά. Αλλά
1: έτσι, σιγά τώρα.
3: Έτσι είπα, έλα τώρα.
0: Θα πω μια. Προφανώ δεν μιλάμε με την Ελένη. Όχι επειδή υπάρχει κάποια κακία κατέρωθεν. Έχουν υποθεί πράγματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη που δεν παίρνονται πίσω και νομίζω ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα την έχουμε στην καρδιά μα όλοι οι μάπε, γιατί από εδώ ξεκίνησε. Από τη σχολή του Αντένα ήρθε εδώ στο Μαπεσό. Ο πρώτο αέρα που τη δόθηκε ήταν εδώ. Και ο λόγος που εμείς, εγώ δηλαδή, έχω επικραθεί, είναι ότι ποτέ δεν το έχει αναγνωρίσει. Ποτέ δεν έχει αναφέρει το Mappe Show. Που ήταν η πρώτη εκπομπή που τη έδωσε. Που εγώ δεν δίνω αέρα.
3: Η αλήθεια είναι, εγώ δεν το ήξερα μέχρι να μου το πει εσύ.
0: Ξελένησε.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός.
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Today 104,5.
1: Σκέφτομαι με πεπτίδια ό,τι βλέπω.
0: Ξέρουμε από μικρό κορίτσι την Ελένη.
1: Πάντα έτσι ήταν, με πολύ ωραίο σώμα. Πολύ σφιχτή.
0: Και με μαγιό που την έχουμε δει.
1: Ναι.
3: Είναι και το σκάρι που λέμε, ρε Σιδημιλή. Ας πούμε, να εσύ τώρα έχεις χάσει κιλά. Εγώ όταν έχανα κιλά, πάντα φέρνουμε λίγο αρούγκαλο.
0: Ναι, δηλαδή, και εγώ το ίδιο.
3: Έρχονται και μου λένε, α, δεν σου πάει που σαν δυνατό.
2: Και όντω. Είναι αρούγκαλο.
0: Άγαρμπη κατανομή του. Του λίπους. Λοιπόν,
3: εμένα δεν γίνεται αναρχή κατανομή. Καλά πάει το θέμα. Απλά δεν μου ταιριάζει καθόλου στο πρόσωπο. Είναι μερικοί άνθρωποι που τους έχουμε συνηθίσει και έχουν και ένα σώμα, ρε παιδί μου. Ό,τι και να κάνεις, θα είναι πάντα θα είναι κάπως τιμένο. Η Ελένη είναι αυτό που λέμε, έφαγε ταινία, ρε παιδί μου. Ό,τι και να γίνει, θα είναι πολύ, πάντα έτσι.
0: Πολύ, πολύ. Να είναι ωραία, καλά. Καλημέρα να τη πούμε.
2: Πάντως, ο συνδυασμός κολάν κάπρι με τακούνι παίζει. Είδα και την Τζέι Τούνι.
1: Στο γήπεδο του γκολφ δεν φοράμε τακούνι. Μην το ξανασυζητήσουμε, please.
0: Σου έχει πει από την αρχή ότι είναι το θέμα το πού το είδε, όχι το πού το φόρεσε. Ναι,
1: ναι, και δεν είναι κάπρι το κολάν.
0: Μιλάμε για την άλλη περίπτωση που
2: είχε. Αυτό είναι κοντό.
1: Είναι κάπρι είναι το παντελόνι.
3: Όχι, είναι πολύ μόδα τώρα. Αυτό είναι ένα ύφασμα. Ξέρω τι λέει. Όχι κάπρι, μωρέ. Πώς λέγονται.
0: Τέλος, παιδιά, ακούστε το Βασίλη σε αυτά. Καλός ή κακός από το πρωί στο βράδυ.
2: Τώρα, μην το τζαντίζουμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, όχι αν μην το τζαντίζουμε, γιατί έχει δίκιο. Αν μην το τζαντίζουμε, μην μου το γυρίζει το μάτι τώρα, γιατί θα το βρίσω εγώ.
1: Θα μου πεταχτεί η φλέβα. Σταματήστε με το φόβο
0: μας και μην τζαντίζουμε το Βασίλη. Άμα έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τελεία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εμείς της μόδας, άμα τζαντιστούμε, γινόμαστε εξελίξει.
3: Το καμιλό τι είναι.
1: Χρώμα.
3: Χρώμα.
0: Δεν ξέρω.
3: Να πάμε στο. Γι' αυτό τον ρώτησα, ρε.
0: Ναι, καλά κάνεις. Να πάω στο κόμμα Τσίπρα.
1: Συνδυάστηκα, νομίζω ότι μπορεί να είναι και κάτι άλλο.
0: Τα θέσατε τα θέματα να πάω στο κόμμα Τσίπρα.
2: Πάμε
3: να γελάσουμε.
0: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι δεν είναι κακό. Στους μάπους το κάναμε πάντα αυτό. Πράγματα που ρε, παιδί μου, τα λένε. Θυμάμαι ότι ήταν τα λεγόμενα. Αχ, πώς λεγόταν στην οικονομία, λέγανε τα spread.
1: Ναι.
0: Που κανένας δεν εξηγούσε τι είναι τα spread. Και όλοι χρησιμοποιούσαν τα spread και τα spread, αλλά όλοι ντρεπόντουσαν να ρωτήσουν τι είναι τα spread τότε στην οικονομία.
3: Τελικά
0: και
3: τι είναι.
0: Τώρα δεν έχει νόημα να πούμε. Το είπαμε τότε. Τώρα πάμε να πούμε τα καινούργια. Εδώ λοιπόν στο Mappe Show τα spread είναι. Θες όντως να σου πω.
3: Ναι, όντως. Δεν το θυμάμαι.
2: Αυτές οι αληφές. το φυσικό βούτυρο.
3: Ντρεπόμαστε. Το έχω δει πάρα πολύ αυτό στις ερωτήσεις δρόμου. Ντρεπόμαστε πάρα πολύ να ρωτήσουμε πράγματα τα οποία τα ακούμε.
0: Ακριβώς.
3: Ναι, τα κανονικοποιούμε μέσα μας. Λέμε ναι. γιατί ντρεπόμαστε, γιατί έχουμε μια ηλικία. Να το λέτε. Δεν ξέρω τι θα σα πει.
0: Δεν πειράζει να το πείτε, γιατί δεν πειράζει να ψάξετε να το βρείτε κιόλα να το να μάθετε είναι. Γιατί, γιατί δίνετε έτσι την ευκαιρία στον κάθε δημοσιογράφο και στην κάθε εκπομπή να κάνει στη δική σα την πλάτη να βγάζει λεφτά, να σα το πω έτσι. Με λίγα λόγια κάνουν συζητήσει και θεωρητικολογούν χρησιμοποιώντα ορολογίε. Εσεί κάνετε πω ξέρετε γιατί ντρέπεστε να ρωτήσετε και αυτοί κάνουν καριέρα. Τέλο πάντων, τα σπρέντ είναι, είναι στην οικονομία, η απόσταση ανάμεσα ουσιαστικά έχει να κάνει με το. Με τον πληθωρισμό όσον αφορά τις τράπεζες. Είναι η απόσταση ανάμεσα στα. Είναι η άνοδος των επιτοκίων.
3: Απλά πράγματα.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη εποχή αυτή τώρα. Κοιτάξτε, όσον αφορά το ΕΑΜ όμως, το οποίο είναι πιο παλιό από αυτό που ρώτησε τώρα ο Θανάσης, αλλά καλό είναι να τα ξέρουμε. Εμείς, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της, του έθνους μας, του γένους μας, η διχόνοια. Όταν λοιπόν ενωθήκαμε για να διώξουμε τους Γερμανούς, ενωθήκαμε όλοι μαζί υπό την σκέπη, υπό αυτού που ονομάστηκε αντίσταση. Εντάξει, σας πάω τόσο πίσω. Καλά, όχι τόσο πίσω, το 40 ήταν, 1940. Λοιπόν, αμέσως μετά, και αφού διώξαμε τους Γερμανούς, την επόμενη μέρα, δηλαδή φανταστείτε ότι την πρώτη ημέρα βγήκαμε στους δρόμους και γιορτάζαμε, τα Δεκεμβριανά τα λεγόμενα, την επόμενη χωριστήκαμε. Γιατί λέμε τώρα, ωραία, τους διώξαμε τους Γερμανούς. Πώς θα το χτίσουμε την επόμενη μέρα? Θα στηριχθούμε σε ξένες δυνάμεις ή στα πόδια μας? Και εκεί αρχίζει ο εμφύλιος.
1: Είχαμε και κάτι άλλο αποθυμένα, γιατί οι μισοί όσο ήταν εδώ οι Γερμανοί κάπως τα είχαν καλά με αυτούς.
0: Κάνει πλακάκια.
1: Ναι, και δίναν τους υπόλοιπους.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για να μην πάω σε λεπτομέρειες, και εκεί γίναμε. Οι αριστεροί λέγανε να σταθούμε στα πόδια μας, άντε και με λίγη βοήθεια από τους Ρώσους. Οι δεξιοί λέγανε Άγγλους. Εντάξει, πάνω κάτω, σας τα λέω τώρα μπακαλίστηκα. Λοιπόν, όταν λοιπόν διώξαμε τους Γερμανούς, τους αποτάξαμε με τη βοήθεια, η φάση μας, όπως είναι ο ΙΡΑ ας πούμε, εμείς ήμασταν το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Αυτή ήταν η ενεργή, οι ενεργές δυνάμεις της Ελλάδας απέναντι στους Γερμανούς. Το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, έξω και τα τραγούδια και όσα υμνούν το ΕΑΜ, το ΕΑΜ είναι καλό. Είναι καλό για όλους, και για τους αριστερούς και για τους δεξιούς. Κανένας δεν αποτάσσει το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ λοιπόν είχε δύο πόδια. Το ένα ήταν το στρατιωτικό, που ήταν ο ΕΛΑΣ, Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός. Αυτός ήταν το στρατιωτικό σκέλος που λέμε.
3: Λαϊκός είναι τώρα απελευθερωτικός.
0: Στρατός. Τι?
3: Ελληνικός λαϊκός
0: απελευθερωτικός. Να, είπα ελληνικός, ναι, το ΕΛ το πήγαμε το ελληνικός. Ευχαριστώ. Ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός λοιπόν ήταν το στρατιωτικό σκέλος. Πώς είναι δηλαδή το Sinn Féin και ο ΙΡΑ? Και το πολιτικό κομμάτι του ΕΑΜ, δηλαδή αυτοί που φόρεσαν τα κουστούμια για να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
1: Και με πιο ας πούμε κοινωνικά ενδιαφέροντα η σύντηση ήταν θέματα και πρακτικά δηλαδή.
0: Και πιο μετά βέβαια δημιουργήθηκε ήταν το κουκουέ.
1: Ναι.
0: Σας τα λέω μπακαλίστηκα. Μην μου λέτε Δημήτρη δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Λίγο για να πούμε τι είναι αυτά όταν τα ακούτε, να ξέρετε πάνω κάτω να σας κατατοπίσουμε. Αυτό κάνουν οι ΜΑΠΕΣ χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι το συνεχίζουμε. Λοιπόν, άρα το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, συγγνώμη. Το ελληνικό. Είναι η μεγάλη ομπρέλα, δύο ποδάρια, το στρατιωτικό και το πολιτικό. Στρατιωτικό ήταν ο ΕΛΑΣ. Εθνικός, λαϊκός, απελευθερωτικός στρατός. Αυτές είναι οι αναφορές τώρα του Τσίπρα στο ΕΛΑΣ. Γι' αυτό είναι με ένα λάμδα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω
0: μπορεί
1: κάπου,
0: και όχι βέβαια.
1: Κάπου το διάβασα σε κάτι που περνάγανε το πρωί εκεί στην τηλεόραση του Sky, το παίζανε. Ναι, ναι, σε
0: κάτι. Άρα βλέπεις και εσύ Sky κουφαλίτσα.
1: Δεν έχει τίποτα άλλο το πρωί 5 ώρα. Μόνο τον κύριο Παυλόπουλο.
3: Σωστό γι' αυτό.
1: Περνάγανε τέλος πάντων κάτι μπούλετς εκεί και κάπου είδα που έλεγε πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη του Ελλάς και
0: λοιπά. Των Αναστασιακών.
1: Αυτός δηλαδή τις έκανε τις αναφορές.
0: Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια στον εμφύλιο.
3: Συγγνώμη, είναι ξεκάθαρη αναφορά. Να ξύσουμε λίγο τη μνήμη των αριστερών το όνομα Ελλάς. Θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε γράψει AS και να ήταν και πιο εύκολο να το προφέρουν και στο εξωτερικό. ΑΕ, σίγμα, τα ίδια θα έλεγε. Θα έλεγε ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Σωστό.
3: Αλλά έβαλε και το Λ και
0: για να παραπέμπει εκεί.
3: Και να παραπέμπει και να του κόλλησει. Και έβαλε και το Α και καλά με το Α τη Αναρχία.
0: Το Α τη Αναρχία, το οποίο παιδιά στέλνανε.
3: Λέει ο κόσμο.
0: Στέλνανε πως είναι λέει Αλφα Ταφ Τσίπρα. Σου παιδιά, αυτό είναι το Αλφα της Αναρχίας.
3: Το μισό. Δεν το έχει βάλει ολόκληρο. Τόσο όσο.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως ήθελα να το πω λίγο αυτό. Ότι δεν υπάρχουν. Μην βλέπετε που σκοτώνονταν αδέρφια στον εμφύλιο. Τώρα μην πέστε να με φάτε. Παλιά ξέρετε, αυτά ήταν τζίζι τα θέματα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Δεν τα ακούγονται. Θρησκευτικά, εμφύλιο και τέτοια ποτέ. Αλλά θέλω να καταλήξω ανεξαρτήτως μεμονωμένων περιστατικών έτσι που σκοτώνονταν αδέρφια μεταξύ του, ξαναλέω. Δεν ήταν κακοί. Υπήρχαν καλοί και κακοί. Τουλάχιστον η πρόθεση και η αφετηρία ήταν το καλό. της πατρίδας. Μετά το κάθε ενός η πρακτική και τι ακολούθησε.
3: Πάντα υπήρχε παραπληροφόρηση, ρε Δημήτρη, ανάμεσα στον Έλληνα. Εγώ εκεί το καταλήγω. Πάντα είχαν συμφέροντα, ήμασταν λίγο πιο υποβαθμισμένοι σαν λαός, ήμασταν και μετά από πόλεμο, δεν μορφωνόμασταν. Οπότε όλα αυτά συμβάλανε στο να διαχωριστούμε. Όλοι κυνηγάγαν το καλό, δεν αντιλήγω. Βέβαια υπήρχαν.
0: Ξεκίνησαν να κυνηγούν. Ναι, μετά υπήρχαν τα συμφέροντα. Δηλαδή, υπήρχαν από του πταγματασφαλίτε, δηλαδή του προδότε, αυτού που τα βρήκαν με του Γερμανού, νομίζω ότι όλοι οι άλλοι για καλό θέλανε, ξεκίνησαν να θέλουν. Από τη μια πλευρά ήταν ο Άρης Βελουχιώτης, από την άλλη ήταν ο Ζέρβας.
1: Κοίταξε τώρα. Ναι,
0: ναι, όλα αυτά συζητιούνται. Ναι.
3: Υπήρχαν πολλές ομάδες.
0: Η πρόθεση εννοώ, δηλαδή δεν ήθελε κανένας μόλις απελευθερωθήκαμε να πάει να μας παραδώσει σε άλλους κατακτητές.
1: Πολύ σύντομα, διαβάζοντας την ιστορία, νιώθεις ότι η σκέψη έγινε πάμε για το καλό μας, πατώντας τους υπόλοιπους. Δηλαδή. Η σκέψη του ενός για το άλλο ήταν να πατήσω
0: ότι ο άλλος
1: τον απέναντι.
0: Κακός,
1: ναι, δεν ήταν ότι.
0: Εκεί την πλήρωσαν πολύ αριστεροί.
1: Ναι, δεν υπήρχε ότι εγώ θα σας αποδείξω ότι αυτός είναι ο δρόμος και θα σας πάρω όλους μαζί να τον πάμε. Και ήτανε, θα πάμε τον δρόμο με τους δικούς μας και εσείς τον Κιάδα.
3: Και επίσης είχαν το προβάδισμα οι δεξί, γιατί η κατένθεση της χώρας, η πολιτική ήταν δεξιά. Ήθελε να πάει με τη Βρετανία, ήθελε να πάει με τους συμμάχους, δεν να πάει με τους Ρώσους. Αν ήταν άλλη κατένθεση,

0: Ένωσης. Κάποιοι λένε υπό τις εντολές της τότε βασιλίσσης Φρυδερίκης, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ αυτό, σκότωσαν τον Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας, την ώρα που διαδήλωνε για την ειρήνη. Έτσι, κοίτα πως τα έφερε η κουβέντα και φτάσαμε και στο σαν σήμερα. Πάμε όμως, ας το τελειώσω μια, δεν είναι και πολύ μεγάλο. 27 Μαΐου, παιδιά, Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Σήμερα ημέρα επιγούσης ιατρικής.
1: Μη σας τύχει.
0: Μη σας τύχει, όπως το λες. Παιδιά, σας σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus. Πρόκειται για νόμο που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Ξέρετε, η Αγγλία δεν έχει σύνταγμα.
1: Ναι, ξέρετε αυτό.
0: Έχει 2-3 κείμενα, νομίζω 3 είναι. Είναι το Habeas Corpus 1, είναι η Magna Carta 2 και άλλο ένα πάνω στα οποία στηρίζεται όλη η υπόλοιπη νομολογία. Δεν έχει δηλαδή σύνταγμα, δεν έχει άρθρα.
2: Νομίζω πρέπει να αλλάξει και πολίτευμα για να φτιάξει σύνταγμα.
0: Ναι,
2: λόγω βασιλιά.
0: Λογικό μου ακούγεται. Σαν σήμερα Τσέχοι και Σλοβάκοι σκοτώνουν τον αρχηγό της Γεστάμπο, τον Ράινχαρντ Χέντριχ, το 1942.
1: 42.
2: Έχει γίνει άραγε ταινία γι' αυτό. Υπάρχουν ακόμα πολλά θεματάκια, φίλε.
0: Στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας, σε Θανάση, η σουλό για τις πληροφορίες της ταινίας, και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάμπο, ο οποίος θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Επιχείρηση ανθρωποειδές. Πώς έχει γίνει.
2: Όχι, έχει γίνει. Το θυμήθηκα τώρα. Μπράβο. Μπράβο, και παίζει νομίζω
0: και ο
2: Μπεν Κίνγκσλεϊ έκανε τον.
1: Και στον Μπεν, μπράβο.
2: Νομίζω ο Μπεν Κίνγκσλεϊ έκανε τον Γερμανό.
0: Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για τον Καλλικράτη. Αφήστε το αυτό. Θέλω να σας πω ότι ψήφισαν. Το Πασόκ προφανώς ψήφισε υπέρ.
1: Ναι.
0: Και τρεις ανεξάρτητοι ψήφισαν υπέρ. Νουδού Κουκουέ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν παρόν. Και θέλω να καταλήξω στο εξής. Η Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρόν.
3: Όχι, παρούσα.
0: Παρούσα, ναι.
1: Συγγνώμη. Παρόν το σχολιάζει.
0: Τέλος πάντων, λέω ότι είχε από τότε δική της πορεία, ρε παιδί μου. Το πήγαινε μόνη στο τρένο.
1: Περίμενε, γιατί η Νέα Δημοκρατία τι ψήφισε γενικά.
0: Κατά.
1: Α.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Φοβερό.
1: Νομίζω ότι όλοι οι αντιπολίτευση.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα, ας πούμε, επειδή όσο να είναι και λόγω της ιστορίας της και λόγω της εμπειρίας της και της πορείας της, κάνει το δικό της. Από τότε είχε το δικό της το τρένο, το πήγαινε.
1: Αναρωτιέσαι τώρα, εκείνοι που είχαν ψηφίσει, ας πούμε, κατά. Μετά δεν τους άρεσε. Πώς το κάνανε.
0: Τώρα τι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φράνσις Μπόφορντ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Ξέρετε, η κλίμακα Μποφόρ ή η κλίμακα Ρίχτερ. Η Ρίχτερ δεν μετράει την ένταση, μετράει τις καταστροφές. Δηλαδή με βάση τις καταστροφές είναι, λέει ότι στο συγκεκριμένο, στα συγκεκριμένα νησιά.
2: Σε αυτό που είπες πάντως υπάρχει όντως ταινία, επιχείρηση ανθρωποειδές του 2016 και παίζει ο Κίλιαν Μέρφυ και ο Τζέιμς Ντόραν.
0: 2016.
2: Ναι, άρα είναι πολύ ωραία ταινία.
0: Και καινούργια.
2: Είναι όλο καινούργια.
0: Έλα ρε. 1933
3: σας 10 χρόνια πριν το όλο καινούργια.
2: Είμαστε γέροι άνθρωποι. Το 16 μας φαίνεται πιο δίπλα.
0: 1933 σας σήμερα γεννήθηκε η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Αν ευσταθεί η φάση αυτή.
2: Πες το στη Ζωζό αυτό.
0: Σωστά. Λοιπόν,
3: χρόνια πολλά να τις πω.
0: Μα πες 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αμέσως θα ανοίξω τις πόρτες και τα
1: παράθυρα. Να πήγε χθες κανένας μάπας, λες.
0: Να πούμε.
1: Στο Τσίπρα.
2: Ναι, είχε κόσμο. Μας πει.
0: Κόσμο είχε.
1: Είχε πάρα πολύ.
0: Είχε, πάρα πολύ.
1: Είχε ναι. Βέβαια, αυτό το έτσι κυκλικό που
0: είδαμε και το θυσίο είναι λίγο γούβα. Δηλαδή.
2: Είναι νέα η μόδα αυτό το κλασικό. Το κυκλικό.
1: Νομίζω ότι εμείς εδώ το πρωτοείδαμε από τον Κασελάκη στο Σύνταγμα. Αυτό το κυκλικό που μπαίνει, ναι, και γύρω.
2: Το είχαν νομίζω από πρόπερση. Το εμφανίσανε Τραμπ στην καμπάνια του και Biden.
1: Έξω, εντάξει, κάνουν πολλά τέτοια.
2: Οπότε
1: μικρά.
2: Το έφερε ο Κασελάκης πρώτο. Το είχε πιο εύκολο δανεικό.
0: Καλά, ο Τραμπ δεν φοβάται να πούμε το 360 που τον πυροβολούν όπου τον βρούνε.
2: Καλά,
1: εκεί κάνουν κάτι τέτοια μικρά. Είδες, βάζουν δύο μπάλες άχυρο, α πούμε, καθίστε πέντε πολίτες και τα λένε.
2: Εμένα ξέρετε, δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το σχολιάκι του Μασάτου με το χιλάκι. Άδικη επίθεση.
0: Την έχουμε σήμερα καλεσμένη του Μασάτου. Για πες μας. Κάψε μας τον καλεσμένο.
2: Α, δεν στο καίω. Να τη πείσω ότι ήταν
1: την
2: πολύ.
1: Έχετε σήμερα.
2: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ποιο?
2: Έκανε τώρα στην παρουσίαση και ένα αστιάκι, λέει να αφήσουμε κι εμείς Περιστέρι να φύγει στον αέρα.
0: Α, σου λέει, ναι, λες εσύ γιατί να αναφερθείς.
2: Γιατί, ναι. Από τη τουμασά του με πόνεσε.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Γιατί ξέρεις, είναι η επικοινωνία που έχει τόσα χρόνια στα κανάλια για όλα τα κοινωνικά ζητήματα. Αυτό ήταν άδικο σε μια μάνα, από μια μάνα.
1: Δεν είναι σε μια μάνα, είναι σε μια πολιτικό.
3: Ναι, πλέον είναι πολιτικό πρόσωπο.
2: Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία κουρτίνα αυτή που έχουμε τραβήξει.
0: Εντάξει,
1: δεν έχουμε τραβήξει καμία κουρτίνα.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά εδώ αυτό δεν ανέρει το γεγονός ότι έχει χάσει το παιδί της.
1: Βεβαίως.
3: Ναι, αλλά πρέπει να σταματήσουμε τώρα να την κρίνουμε έτσι και να κρίνεται πολιτικά, ρε παιδί.
0: Και για άλλα, αλλά αυτό δεν ανέρει.

0: Μπορεί να μην είναι τα κατάλληλα, ίσως να το ξαναδεί, ίσως έπρεπε να το είχε δει.
1: Ωραία, τι είπε στον Άριο Πάγο, περιμένουμε ακόμη.
0: Δεν μου άρεσαν καθόλου οι δηλώσεις της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο λόγος της δεν είπε τίποτα, επαναλάμβανε συνέχεια 5-6 λέξεις, είχε πάρα πολλά κενά, πολύ άγχος και κρέμαγε. Δηλαδή, ακόμα δεν ήταν έτοιμη. Νιώθω ότι πιέσαν πάρα πολύ να παρουσιάσει ένα κίνημα το οποίο δεν ήξερε καν ακόμα αν πρέπει να το παρουσιάσει. Τα βίντεο, οι διαδηλώσεις, οι εκδηλώσεις. Λέει, θα κάνει τώρα εκδήλωση, λέει, στην Αθήνα. Ανακοίνωσε. Ναι. Πώς θα μαζέψει.
2: Μήπως, ρε παιδί μου, αυτοί ξέρουν ή ψηλο έχουν καταλάβει πάνω κάτω πότε θα γίνουν εκλογές και σου λέει να προλάβουμε να είμαστε σε αυτές μέσα.
1: Ο Σαμαράς πάντως που θα κάνει κόμμα, μας είπε η κυρία Κοραή.
2: Το αργεί
1: γιατί ξέρει, σου λέει ότι δεν πρόκειται να κάνει το φθινόπωρο.
2: Οπότε θα μπει τελευταίος για την έκπληξη.
1: Αυτοί όλοι αγχωθήκανε ότι θα κάνει το φθινόπωρο εκλογές.
3: Ακόμη λέγεται αυτό πολύ
1: πάνω. Αλλά αυτό σε όλους τους τόνους έχει διευκρινίσει ότι θα κάνει στο τέλος της τετραετίας.
0: Μπήκαμε καλοκαίρι. Τέλος.
2: Πάντως τώρα που το είπες.
3: Στη ΔΕ θα αναγγέλλονται αυτά συνήθως.
2: Ναι. Ναι.
3: Εντάξει, εκεί είναι το.
1: Μπορεί και να είναι μεσημεράκι στην Ερτένα.
3: Εγώ πάντα ξέρω όταν υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, σου λέει ότι θα το ανακοινώσει στη ΔΕΘ.
1: Στη ΔΕΘ γίνονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα, όχι για εκλογές. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ εκλογές να έχουν.
2: Μωρέ, ένα μεσημεράκι στην Ερτένα θα το πει, μπροστά στον πίνακα εκεί στο γραφείο του.
1: Ναι, μωρέ, θα πάει. Τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι δεν θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι αυτό είναι ένα τέχνασμα που διαρρέεται για να βγουν τα κόμματα μια ώρα αργύτερα.
0: Αυτό ακριβώς. Συγγνώμη, οι εκλογές πότε να γίνουν Φεβρουάριο.
1: Κανονικά την Άνοιξη.
0: Την
3: Άνοιξη. 27.
1: Το 27.
0: Εντάξει.
2: Ναι. Ο κύριος Σαμαράς, τώρα που λες, χθες την ίδια ώρα που γινόταν η παρουσίαση εκεί του νέου κόμματος, ήταν στην 8η, σου λέει, παρουσίαση βιβλίου με τον κύριο Καραμαλή. Βεβαίως, είναι το νέο ντουέτο της πολιτικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάνε παντού μαζί. Πέμπτη, έκτη φορά που βρέθηκαν μαζί σε παρουσίαση βιβλίου.
1: Και κράζουν Μητσοτάκη.
2: Τι θα λένε, τα καλά θα λένε.
1: Τις υποκλοπές, οι οποίες, παιδιά, όταν πρωτοέσκασε το θέμα και γίνονταν οι διάφορες δημοσκοπήσεις, φαινόταν ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Τώρα τσουκουτσουκου, κοίτα, ήταν βραδίκαυστο αυτό. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι το νοιάζει τον κόσμο από πού και ως πού. Ακόμη και τους δικούς σου τους παρακολουθούσες. Για ποιο λόγο τους παρακολουθούσες? Για να έχεις τα λερωμένα τους καβάντζα, για μπας και τα χρειαστείς.
4: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
6: Dallas, μιλάμε για...

0: Ποιότητα.
1: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
3: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Day 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: καμπάνες Αιγαίο, να πούμε. Ο καθένας τώρα βάζει, να πούμε. Άλλοι φτιάχνουν κόμματα.
1: Ελλάς.
0: Άλλοι φτιάχνουν τραγούδια.
1: Μήπως έχουμε και του κυρίου Κρεουνάκη το καινούργιο για το κόμμα.
2: Δεν είναι τραγούδι, σου λέει, του Κρεουνάκη. Είναι μουσική.
1: Να με συγχωρείτε.
0: Τώρα, αν θα βάλουν λόγια κάποια στιγμή σε δεύτερο χρόνο, είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: ο Αλέξανδρος γράψει του στίχου. Νομίζω κολλάει.
0: Μιλές πολλά για το Λέξ, γιατί εδώ πέρα τσινάει η κοπέλα που έχει και το καπέλο του.
1: Ήταν και στο Final Four ο Λέξ, έτσι.
3: Τον είδα, φυσικά.
0: Γενικά πολύ mainstream ο Λέξ. Εγώ είμαι με μπάκουλι. Θέλω να μου βάλεις και μπάκουλι, Δημήτρη. Θέλω και μπάκουλι.
1: Ένα κβάντα.
0: Τα χαμνά, πώς τα λένε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τα κβάντα, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Και τη Νεφέλη Φασούλη το.
3: Πυρ, γυνή και θάλασσα.
0: Αυτά θα βάλει.
3: Ίσως πρέπει να ακούσει και το καινούριο τη Καραπατάκη, ρε παιδί μου, αν και είναι μπαλάντα.
1: Θα το σκεφτούμε.
3: Όχι,
0: δεν θέλω, θα το πω. Δεν θέλω Καραπατάκη, γιατί δεν μας είχε στηρίξει το μαραθώνιο και σπάστηκα.
3: Εντάξει,
0: τι να κάνουμε τώρα. Όχι, όλες οι φωνές.
3: Θέλετε μια φορά ακούγονται.
0: Εσύ την αγαπάς.
3: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, την εκτιμώ.
0: Την εκτιμώ, την εκτιμάς.
1: Είναι δικαίωμά σου. Θα πας σπίτι σου μετά να την ακούσεις.
0: Όχι, και εδώ, αν θες να τα ακούσεις, το βάλεις. Δεν έχουμε τέτοια εδώ.
3: Θέλετε μια φορά την εβδομάδα να σας μαθαίνω ένα τραγούδι έτσι εντεχνό, ελαφρολαϊκό από τα ορόσημα των φασέων.
1: Θέλουμε.
3: Να σας πω με ποιο τραγουδάκι γίνεται χαμό.
0: Ωραία, εμένα μου αρέσουν τα χαμνά. Αυτό μου αρέσει.
3: Αναζητούμε
1: το φασέικο του καλοκαιριού, το νέο γλέντι, αναζητούμε.
3: Α, δεν ξέρω.
0: Όχι,
3: έτσι.
0: Μαθαίνουμε ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
1: Νομίζω καινούρια θα ακούγαμε.
3: Όχι καινούρια.
0: Λοιπόν, μάπες, τώρα, για όλους εσάς που έχετε βάλει κάτι στο μάτι, το έχετε ζαχαρώσει και πάτε να βάλετε μερικά λεφτά στην πάντα να το πάρετε. Και όλο τα ξοδεύετε, γιατί έτσι είναι και η κατάσταση. Πώς παλιά οι διαχειριστές τσιμπάγανε από το αποθεματικό της πολυκατοικίας.
1: Άντε καλέ.
0: Για να πάρουν ειδικά τους πράγματα. Τότε θα το επιστρέφανε όμως. Εντάξει. Έχετε τη συνάπη, παιδιά. Δεν έχετε κανένα λόγο να το κάνετε αυτό. Γιατί τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου και έχεις και πρόσβαση όποτε γουστάρεις. Είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τη συνάπη ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματα όπου είσαι και όποια μέρα και να είναι. Με τον συνάπη αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Μην το φοβάστε, παιδιά. Έτσι φοβόσασταν για τις ηλεκτρονικές αγορές μέσω e-shop. Τώρα οι περισσότεροι έτσι τις κάνετε τις αγορές σας. Μην πω για το ότι φοβόσασταν. Λέγατε, άμα έχω λεφτά, έλεγαν οι γονείς μου, άμα έχω λεφτά στην τσέπη, κάνω ψώνια. Άμα δεν έχω, τι να τις κάνω τις κάρτες. Και τώρα μόνο με κάρτες πληρώνετε. Cash cards βέβαια, αλλά έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα, προχωράμε. Η Snappy σηματοδοτεί αυτή την επόμενη μέρα. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι λοιπόν 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ. Έτσι. Επίσης υπάρχει ωραία προσφορά. Αν μπει τώρα, τσιμπάς, κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες στο www.snappybank.com.
1: Έχουμε ομολογία εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Μάπας, δεν θα δώσω το όνομά σου, φίλε μου. Λέει, εγώ πάντως, να ξέρετε, πήγα διακοπές Ζάκυνθο με τα λεφτά της πολυκατοικίας.
0: Ναι, σου λέω, παιδί μου, έπαιζε πολύ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι και κλέφτης. Καλά, εσύ μπορεί να είσαι, αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Για να μας ακούσεις στη θάση, αλλά.
0: Το concept είναι. Ναι, για να είσαι μάπα, είσαι μάλλον κλέφτης. Αλλά λέω ότι το κόνσεπτ ήταν θα τα επιστρέψω, θα τα ξαναβάλω μέσα.
1: Βλέπω εδώ να τα γύρισε. Εδώ βλέπω διακοπές.
0: Κατερίνα Μπούκα και Θανάσης Πασάς μέσα κινητά τους χωμένοι, μάλλον για κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να είναι.
1: Σίγουρα.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκευασία και Βασίλης Βλάχος που ξεκινήσαμε μαζί και συνεχίζουμε μαζί την εκπομπή.
1: Δημήτρη Σουγκαρέζος εδώ από τα πρώτα.
0: Σήμερα.
3: Είστε πολύ καλοί.
2: Μαζί είμαστε, σταμάτα, σε ακούμε. Απλά έλεγε τώρα εδώ τα εμπορικά σου.
0: Και εσύ. Εγώ φταίω, συγγνώμη.
2: Στα εμπορικά ενημερώνομαι.
0: Εντάξει, πάμε λίγο στο. Τι ήταν αυτό που ενημερώθηκες τώρα, έτσι.
2: Ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα σερί στο Πολ μετά τη χθεσινή του νίκη επί του Παναθηναϊκού από το 2001, 61 νίκες.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Και ότι ο Μαρέσκα υπέγραψε. Ο Μαρέσκα υπέγραψε στη Manchester City, ο προδότης. Άφησε τη Τσέλσι να πάει σε Σίτι, μας κατέστρεψε.
1: Πρόδωσε.
0: Και ο Παναθηναϊκός υπέγραψε.
2: Ναι.
0: Προπονητή. Ποιος είναι, έναν
2: Νορβηγό. Ταλέντο λένε ότι είναι, 38 χρονών.
3: Για δύο χρόνια.
2: Όχι, ρε, νομίζω δύο συνένα. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι να τον εμπιστευτώ τον άνθρωπο, γιατί φέρνει μια νέα σχολή, το νορβηγικό ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπουμε τη Bodø/Glimt, τη κατοχή, τη δυναμική, του αθλητισμού. Ας τον αφήσουν 2-3 χρόνια να τους τρώσει να δουν.
0: Θα μας πεις εσύ τι θα κάνω στην ομάδα μας.
2: Καλά, ναι, καλά. Μακάρι να είχατε μένα στην ομάδα. Αν είχατε μένα στην ομάδα, σας ήσουν
1: χαρτιά. Τα είχατε λυμμένα τα προβλήματα. Η
0: Κατερίνα προσπαθεί τρεις φορές να πει κάτι και
3: ήθελα να σας πω κι εγώ που ενημερωνόμουν τόση ώρα, να σας πω κάτι που διάβασα. Ότι λέει.
0: Θέλω να σου βάλω το φίλερ σου.
3: Ναι, ναι, βάλ το μου.
1: Βέβαια, να το κάνουμε official το θέμα, μα είναι.
2: Θέλει και το intro τη.
3: Οπωσδήποτε.
0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Χαμηλό. Μην κάνουμε λάθος. Λάμε τα φαρμάτας είναι.
3: Διαβάζω διάφορα life hacks.
0: Και τι σημαίνει life hacks?
3: Είναι κόλπα για να κάνουν τη ζωή σου ευκολότερη.
0: Μάλιστα.
3: Σε απλά πραγματάκια όμως και απλές δυσκολίες που μπορεί να έχουμε. Δηλαδή, όταν έχουμε κάπου ένα αυτοκόλλητο και το βγάζουμε, δεν μένει αυτό το πράγμα που δεν φεύγει με τίποτα.
1: Σας το έχω.
3: Πες.
1: Το σεσουάρ για το μαλλί.
3: Φυστικό βούτυρο.
2: Φυστικό βούτυρο.
0: Ναι. Όχι μόνο το σεσουάρ για το μαλλί, για το φυστικό βούτυρο θα το φάω.
3: Ρε παιδί μου, θα βάλεις λίγο και αυτό επειδή έχει φυσικά έλαια, θα αφαιρέσει αυτό το υπόλοιμα του αυτοκολλήτου.
1: Θα βοηθήσει, αλλά ας πούμε, αν είναι σε κανένα τείχο, σε κανένα τέτοιο, δεν μπορείτε να το κάνετε. Με το σεσουάρ ζεσταίνεται πάρα πολύ η όποια κόλλα και έφυγε μόνο του.
3: Ναι,
2: εγώ
3: ναι,
2: αυτό
3: ναι.
2: Το κόλπο το είχα μάθει λοιπόν τώρα, τρομερή ιστορία, στρατό σε σου μαθαίνει. Είχα βρει ένα παιδί που πήγαινε και σου λέγε, ερχότανε και σου λέγε, καπνισές. Λέω, ναι, λέει αλλά τσιγάρα. Λέω, όχι, ρε φίλε. Μου λέει, μην το πετάξεις. Και μάζευε όλα τα.
0: Τις γόπες.
2: Όχι, μάζευε όλα τα. Πώς τα λένε, τα πακέτα. Και λέω, τι τα κάνει. Και μια μέρα τον παρατήρησα, πήγαινε με τον αναπτήρα, έκαιγε τα πακέτα και έβγαζε το χαρτάκι του φόρου. Και του λέω, ναι. Αυτά τα κάνεις. Μου λέει, τα μαζεύω, λέει, και πάω και τους πουλάω τους φόρους.
1: Τα πουλάγανε.
2: Για τα μαύρα τα τσιγάρα, λέει, στο χωριό πίσω. Βγάζω, λέει, πολύ καλό
1: μέρος. Ναι, ναι.
0: Τι λες,
2: από το λιτό χορό,
1: παιδιά, τα πουλάγανε.
0: Τώρα.
1: Τα πουλάγανε. Από, και κυρίως έφευγε και πάρα πολύ από σακούλες καπνού. Που αυτά μπορούσες να το βγάλεις ολόκληρο, γιατί δεν έπρεπε να σου σκιστεί εδώ, είδες όπως γυρίζει η γωνία.
2: Όποιος προλάβει.
1: Το χαρτάκι του φόρου
0: δεν καπνίζουν.
1: Τελεία ασφαλείας.
2: Σας προλάβανε πριν τα άνοιξε το πακέτο. Όσοι δεν τους προλάβουν, εντάξει.
0: Για τους λίγους που δεν κατάλαβαν επειδή δεν καπνίζουν, τα αφορολόγητα δεν έχουν. Ακριβώς γι' αυτό λέγονται αφορολόγητα. Δεν έχουν αυτή την ταινία της φορολογίας. Την παίρναν λοιπόν από τα αφορολογημένα και τη βάζανε στα αφορολόγητα για να περνάνε για νόμιμα.
1: Εγώ που στο δεινα, αν έχει πάνω α πούμε 4 ευρώ.
2: 20 λεπτά το ένα μου έλεγε τότε, το 10.
1: Ναι, ευρώ έδινε σε αυτά που ήξερα. Αν έγραφε πάνω 4. Μου δίνεις ένα ευρώ.
3: Τι λες?
0: Τι λες, στην αξία έδινες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα 4 ευρώ μου δίνεις ένα και σου έδωσαν το αυτοκόλλητο.
1: Ναι.
2: Μπίζνα.
0: Αυτή είναι μπίζνα που πάνε οι κακομύριδες.
2: Το κάνουν ήδη χρόνια.
0: Ή που πάνε οι κακομύριδες οι Ρωμά και ξυλώνει το σιδηρόδρομο.
1: Αυτό όταν τελειώσουν τα χαρτάκια.
3: Να σας πω και άλλα.
2: Άντε, πες, όρμα. Ναι, συγγνώμη, μας ξυπνήσουμε.
3: Καλά, αυτό μπορεί να το κάνετε. Αν τώρα που είναι η φάση που τρώμε παγωτά, θα βάζετε τα παγωτά.
0: Η πλειοψηφία είναι Ρωμά, έτσι, για να μην φανώ ρατσιστής. Δεν είναι.
2: Δεν φαίνεσαι.
0: Το λέω βάσει των δεδομένων.
3: Θα βάζετε τις συσκευασίες των παγωτών ανάποδα, γιατί έτσι δεν θα σχηματίζεται αυτός ο πάγος που σχηματίζεται στην επιφάνεια των παγωτών. Ένα αυτό. Δεύτερο, όταν θέλουμε να κάνουμε το λεγόμενο.
1: Ναι. Το ανάποδο, πάρα πολύ χρηστικό και με τις κονσέρβες στο σπίτι, αν έχετε. Τα βάζουμε όλα ανάποδα για να μην κολλάει στον πάτο, να μην κάθεται.
2: Και με τη σος. Και με τη σος.
1: Ναι, όλα
0: αυτά. Εγώ να πω ένα που το είχα δει στην τηλεόραση, δεν πολύ χρησιμοποιείται, αλλά οκ.
3: Παρακαλώ.
0: Από και εγώ την μαλακία μου. Ναι, στην ντομάτα τον μπελτέ,
1: ναι,
0: αν μαγειρεύεται.
1: Λαδάκι. Το συμπυκνωμένο. Λαδάκι. Σε όλα αυτά.
0: Ναι, βάζει λάδι και το βάζει στο ψυγείο και, και δεν δε χαλάει.
2: Ναι,
0: δηλαδή δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει όλο.
2: Να είναι καλά η μάνα μου.
1: Αν έχει ένα πέστο, αν έχει ένα τέτοιο, λίγο να καλυφθεί από πάνω για να μην πιάσει μούχλα και μένει εκεί όσο θέλει.
2: Και όσοι λατρεύετε τη φέτα, πάντα να έχετε στο ψυγείο σα, δεν χαλάει. Κρατάει και ένα χρόνο άλμη.
1: Βέβαια.
2: Βουκαλάκι άλμη.
1: Όπου παιδιά η άλμη, το νούμερο ένα σως, δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε επαφή με ανθρώπινο pH. Το καταστρέψατε όλο. Γι' αυτό βάζουμε αυστηρά το μαχαίρι μέσα και βγάζουμε τυρί. Ποτέ ούτε με γάντι δεν το ρισκάρουμε, γιατί καταστρέφει το ανθρώπινο pH την άλμη.
2: Είναι
3: τι
2: και
3: λες?
2: Το. Ναι, ακριβώς να ξέρετε, μην γλύφετε κουταλάκια για να βάζετε σε μέλια, σε γλυκά του κουρασού. Ζαχαρών και χαλάει.
0: Του κουταλιού.
1: Του κουταλιού.
0: Το κουρασί είναι ένα σκεύος το οποίο χρησιμοποιούμε όταν είμαστε μετά τη δουλειά πάρα πολύ χάλια.
2: Του
0: κουρασιού. Μήπως είναι το κουτάλι και το κεράσι.
2: Τα γλυκά του κουταλιού.
1: Του κουταλιού επίσης. Αν είστε τίποτα τύποι έτσι πολύ εξαντρίκ και έχετε στο σπίτι σας χαβιάρια, ποτέ δεν έρχεται. Ναι, λέω τώρα. Ποτέ να μην έρθει σε επαφή με μεταλλικό ή ασημένιο αντικείμενο. Υπάρχουν συγκεκριμένα τα οποία είναι σαν κοχύλια περλέ το υλικό που τρώμε, γιατί το χαβιάρι, παιδιά, οξυδώνεται.
0: Μπράβο, Βασίλη. Και επίσης,
3: Το αξίζει.
2: Το αξίζει. Πώς το λέγανε αυτό τον κύριο που λοιπόν, μας μάθαινε το σαβάρβι.
0: Κάτι πατέ, κάτι μπρικ. Μπρικ δεν λέγεται.
1: Μπρικ.
0: Κάτι χαβιάρια. Επίσης είναι πολύ, αυτά είναι πολύ ευαίσθητα στους φτωχούς.
3: Ναι.
0: Δηλαδή μην τα φέρετε σε επαφή με φτωχό. Χαλάνε με τη μία.
3: Αν
0: δηλαδή,
3: έχετε καμιά τυροκαυτερή, μην μας μιλάτε καν.
1: Δεν, ναι, αυτά δεν έρχονται σε επαφή. Ρώσικοι με χαβιάρι.
0: Πάμε στην Όλγα, έλα.
5: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγού.

0: Έλα ρε Όλγα, έλα ρε Όλγα.
1: Καλημέρα Όλγα, πριν μιλήσω Όλγα.
2: Καλημέρα.
1: Να διορθώσω και να πω ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού δεν είναι Νορβηγός, είναι Δανός, ο νέος Ντρουπ.
3: Νεστρούπ.
1: Νεστρούπ, ευχαριστούμε.
3: Και προπονούσε, είναι Δανός και προπονούσε την Κοπενχάγη.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο.
0: Εντάξει, Σκανδινάβος. Δεν τον είπαμε και Φιλανδό.
1: Και φυσικά εννοούσα πριν που είπε για το Σαρβάβελ τον μεγάλο Χρήστο Ζαμπούνη που του έχω κάνει και εξαιρετική συνέντευξη στη Λαϊκή.
0: Αυτό μου ξέφυγε, πότε ήθελε να πει ο
1: Ζαμπούνη. Τώρα, είπα λέω.
3: Α, με τα χαβιάρια.
1: Ναι, στα χαβιάρια τον είπα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Όλγα, να σας θυμίσω ότι σας έχει καβατζώσει η ΔΕΗ μέσα από το My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards. Έχετε 20% έκπτωση στο About You για τα ρούχα σας. Έχετε 10 ευρώ κουπόνι από το eFood και έχετε και 20% έκπτωση επίσης στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Ευχαριστούμε τη ΔΕΗ. Ό,τι κολεγιά έχει, μπείτε στο My ΔΕΗ και θα δείτε ό,τι πραγματικά συνεργασία έχει, σας βγάζει ωφελημένους. Έλα, Όλγα μου, τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός βελτιώνεται, έρχεται σιγά σιγά η ζέστη και θα εδραιωθεί η ζέστη, δεν θα. Θα έχουμε κάποιες μικρές αυξομοιώσεις, αλλά γενικότερα τα τριαντάρια θα γίνουν πλέον μέρος της ζωής μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε στον Ιούνιο.
1: Κρύωσες!
2: Άγγιξε.
0: Πάλι κρύωση μωρή!
2: Ναι!
1: Αμάρεσε!
0: Ρε Ολγά, πραγματικά, δεν κάθε, είναι αυτό που λένε κάτσε κρυωμένη. Αφού δεν είναι, κάθε φορά που γίνεσαι καλά, μετά από μία εβδομάδα ξανακρυώνει.
1: Ναι, δεν σου πάει. Την πλάτη μέσα, ρε Ολγά, ακόμα. Ξεγελάει το βράδυ.
0: Γιατί συνέβη αυτό, ποια είναι η θεωρία σου?
2: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι.
0: Να, κοιτάξτε, εντάξει, άμα ξεκινάμε, πάλι. Κοιτάξτε. Ναι. Για πες, ναι.
2: Μπορεί να είναι η αλλεργία μου πάλι. Γιατί
0: ποια αλλεργία?
2: Χθες τα αλέγκρα, τα φάρμακα που παίρνουμε για την αλλεργία.
0: Αλλεργία στην υγεία έχεις εσύ.
2: Την υγεία. Γιατί, πότε έρωσες αυτές?
1: Ναι, κάτι θες.
0: Φέτος, όλα τα δύο χρόνια συνεργαζόμαστε.
1: Όσο σε ξέρω.
0: Μην βλέπεις που τώρα τους τελευταίους μήνες μας είπες ότι έχει σχέση. Εμείς τα λέμε όλα. Το πέταξα, την πέταξα τη σπόρα.
1: Ναι, καλά
2: έκανες.
0: Ναι. Ναι, δεν άντεξα. Παρ' όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι είσαι κάθε τρεις και λίγο. Ρε παιδί μου, δεν είσαι ακριβώς άρρωστη. Είσαι αυτό που λένε στην Αγγλία under the weather. Δηλαδή είσαι συνέχεια κάτι σε περιτριγυρίζει.
1: Και όλους τους Βρετανούς τώρα, γιατί τέσσερις θανάτους είχαν χθες από το καύσωνα. 35
3: ακούσανε.
0: Ήταν λέει
1: 35 αμοί Αγγλοί, έχουν τρελαθεί.
0: Τώρα δεν κόλλαγε. Αυτό ήταν για τη ζέστη. Εγώ λέω για την Όλγα μας που είναι σε διαρκώς άλλο.
3: Αφού λέει ότι έχει αλλεργία, ρε παιδί μου.
0: Πέθανε.
3: Από, ξέρεις που καταλαβαίνεις, αν είναι αλλεργία ή κρύωμα, σε τρώνε τα μάτια.
1: Φάτα και εσύ.
3: Αυτό είναι αλλεργία. Αλλεργία είναι αυτή.
0: Πάντως αυτό που ανέφερε τώρα ο Θανάση. Οι τέσσερις αυτοί χάσαν τη ζωή τους γιατί πήγαν να δροσιστούν. Και πνίγηκαν.
1: Φαντάστο.
0: Ναι.
1: Τρία παιδιά ήταν.
2: Εκεί οι παιδιά καταγράφονται, έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ θερμοκρασιακά η ζέστη. Αφού έσπασε και το ρεκόρ το ιστορικό των 82 ετών, δηλαδή καταγράφονται πραγματικά σε πολλές περιοχές, τόσο στη Γαλλία, τόσο στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και οι άνθρωποι εκεί φυσικά δεν είναι και προετοιμασμένοι για αυτές τις συνθήκες καύσωνα. Επομένως ταλαιπωρούνται. Και αυτό θα παραμείνει και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Και σταδιακά θα αρχίσει να υποχωρεί από εκεί αυτός ο θερμικός θόλος. Έτσι ονομάζεται το φαινόμενο.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, ρε Όλγα. Το είδα νομίζω στη τηλεόραση. Είναι από πάνω από την Ευρώπη ένας θερμικός θόλος. Λέει θα μείνει για όλο το καλοκαίρι. Θα μείνει αυτό.
2: Όχι καλά,
0: πάνω από τη Βρετανία. Πάνω από την Ευρώπη ή πάνω από τη Βρετανία.
3: Και η Γαλλία έχει φτάσει σχεδόν 39 βαθμούς.
2: Από τη Δυτική Ευρώπη.
0: Πω. Και η Ισπανία,
2: Αυτό είναι ένα καπάκι, φανταστείτε, το οποίο εγκλωβίζει τις θερμές αέριες μάζες, δεν τις αφήνει να φύγουν από αυτό το σημείο και δίνει συνθήκες παρατεταμένης ζέστης, καλοκαιρίας, απουσίας βροχοπτώσεων και έντονη σε ζέστη σε όρια καύσωνα, πολλών ημερών όμως. Αλλά από την Παρασκευή θα αρχίσει σταδιακά αυτές οι αέριες μάζες να κινούνται λίγο πιο ανατολικά.
0: Σε εμάς.
2: Και να φεύγουν αυτές. Όχι, εμάς θα είναι στα κανονικά όρια, θα μας επηρεάσει. Είμαστε στο ανατολικό άκρο αυτού του θερμικού του θερμοπεδίου.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν αυτές θα υποχωρήσουν λίγο.
0: Πόσο ένιωσα μια Ισπανίδα εχθές που τις πέραν δηλώσεις και λέγανε δεν αντέχουμε για άλλη μια χρονιά να ξεκινά από πιο νωρίς το καλοκαίρι. Από τόσο νωρίς. Ναι. Δηλαδή από το Μάιο.
2: Είναι πρώιμο καύσωνα και είναι όλο πιο συχνά φαινόμενο αυτό.
0: Στην Ισπανία τον πίνουν άσχημα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε. Εδώ τι γίνεται.
2: Ας δούμε τα δικά μας, πάμε στον ελλαδικό χώρο που θα είμαστε μια χαρά παιδιά. Θα είμαστε εμείς στην κανονικότητα. Αυτή η λέξη θα μας περιγράψει. Θα έχουμε κάποιες μπόρες και αστάθεια, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Την Πέμπτη λίγο θα έχουμε μια έξαρση σε αυτή την αστάθεια, δηλαδή στις μπόρες, που ίσως πάλι μπουν χαλαζοπτώσεις. Θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τα κανονικά δεδομένα για την εποχή, δηλαδή 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα επομένως θα έχουμε κάποια αστάθεια, αλλά πολύ περιορισμένη στα υπηρετικά εκεί, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου προς τη Μακεδονία, λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασιακά ήδη από χθες φτάσαμε τους 33 βαθμούς Κελσίου τοπικά και σήμερα κάπου εκεί θα κυμαίνεται η θερμοκρασία, ειδικά στην δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Θα δούμε αρκετά τριαντάρια, αλλά μην παραπονιόμαστε, δεν θα πεθάνουμε.
4: Okay. Το 30 τέτοια εποχή μας είπες, δεν το λέμε καύσωνα ακόμα.
1: Για μένα καύσωνας είναι, ρε παιδιά, τώρα.
0: Κοίταξε, εγώ είμαι.
2: Αυτό είναι Ιούνιος, η μέση μέγιστη είναι 27 με 31 βαθμούς.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Καύσωνας είναι.
0: Εγώ είμαι οκ, αν είναι Ιούνιος. Αν έχει μπει ο Ιούνιος, είμαι οκ με το 30. Στο Μάιο, το θα μου πεις τι διαφορά έχει. Το ένα είναι Παρασκευή και το άλλο είναι Δευτέρα. Συγγνώμη, το ένα. Ναι, είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα ψυχολογίας, ναι.
1: Άμα έχουμε από τώρα 30, το 45 το βλέπω να έρχεται καραμπινάτο πάνω μας.
0: Θανάσιο αισιόδοξο θα ήταν. Μικροί κύριοι, μικρές κυρίες.
1: Γιατί δεν θα πιάσουμε. Λένε ότι φέτος θα πιάσουμε, λέει, κοσμοϊστορικά.
3: Μα είναι σίγουρο, ρε παιδιά, ότι θα πιάσουμε 40 πλέον. Είναι κανονικότητα. Σου λέει μέχρι το 2040 σχεδόν 2.000 άνθρωποι θα χάνουν τη ζωή τους λόγω κλιματικής κρίσης.
0: Μπράβο, ωραία και οι δύο. Η αριστερή πτέρυγα της εκπομπής είναι αφού στα καλύτερά της από
3: εμά. Τι να πούμε,
1: δεν το προσέχουμε τον πλανήτη.
0: Βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο.
3: Είναι αναστρέψιμο αυτό.
4: Κατερίνα,
0: εκεί. Όχι, θα χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι. Πώς προκύπτει.
3: Λόγω της κλιματικής κρίσης και πάντα χτυπάει και τα πιο φτωχά στρώματα.
1: Εμείς εδώ είμαστε και μια χώρα γερόντων, έτσι. Θα μας άστο. Το κάνουμε όλοι.
0: Παιδιά, απάντα, πάντα. Δεν μπορώ άλλο όμως. Τρεις, τώρα είστε τρεις.
4: Βγήκαν όλες οι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας τώρα, έτσι. Τσακ μπαμ.
5: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο 104,5. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας. Ακόμη, πάνε σε Κράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφή. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα. Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης. Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση. Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410. 25592. Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
10: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
11: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
12: Η μουσική του σήμερα στον Today.
13: Στον Today.
12: Today 104,5.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα μπάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,4%.

0: μαζί με μια άλλη εκπομπή είπε.
1: Πολλές φορές είμαστε πρώτοι και μετά έβγαλε κάτι statistics από αυτά τα Greek που λέγανε statistics πριν τόσα χρόνια οι Ευρωπαίοι. Ότι στους νέους και στους μεγάλους και στους πληθυσμούς και σε αυτούς που μένουν εκεί και σε αυτούς που κοιτάξανε αλλά μετά δεν ξανακοιτάξανε, είμαστε πρώτοι.
2: Πίπες.
0: Με 0,1 με 0,2 διαφορά και τα λοιπά. Ναι, εντάξει.
1: Το γεγονός είναι ότι δεν έχει πάει φέτος η εκπομπή.
2: Η σεζόν δεν έχει τελειώσει. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι έχει κάνει ιστορικά χαμηλά ο Γιώργος φέτος. Δηλαδή ότι τα έχει κάνει νούμερα που σε μέρες που τις άλλες χρονιές δεν τα έχει ξανακάνει. Δηλαδή κάνει πεντάρια. 5 μεσοόρο, 7 μεσοόρο που δεν το έχει ξανακάνει. Τώρα για τους μέσους όρους, επειδή και εγώ είμαι απέναντι, δεν θέλω να πω. Σίγουρα όμως δεν ισχύουν αυτά που λέει. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα αφήσουμε αυτά. Το θέμα είναι εδώ ότι έχει ένα δίκιο τώρα η Ζήνα με την έννοια ότι αυτή η ερώτηση, ρε Αναστασία, δεν ξέρω αν την έκανε. Η Αναστασία είναι η ίδια που είχε κάνει και είχε γίνει το ίδιο και το περιστατικό με τον Τζόρτζογλου. Δεν ξέρω αν τελικά και η Αττική Αναστασία είναι πολλά χρόνια στο χώρο η Ζαρκά. Αν τα κάνει μόνη της αυτά ή αν της τα λέει η Ζορκάδη. Δηλαδή η αρχιτάκτριά της. Γιατί η ερώτηση 10 χρόνια τα πηγαίνατε καλά, τώρα δεν τα πήγατε πολύ καλά την 11η, είναι μια προβοκατόρικη ερώτηση που τον ενοχλεί τον άλλον. Θανάση, δεν ξέρω γιατί εσύ θεωρείς ότι την πέσαν να τη φάνε που πες πριν. Δηλαδή, αν εσένα σε ρωτήσω, άσχετα, όχι εσένα το Θανάση Πασά, 9 χρόνια τα είχες με την Μαρία και τώρα τα φτιάξατε με την Ελένη. Καλύτερη Ελένη. Αυτό τώρα δεν είναι ερώτηση να γίνεται. Θέλω να πω ότι είναι μια προβοκατόρικη ερώτηση που προδικάζει ότι πέρασε άσχημα 9 χρόνια.
3: Εντάξει, να σου πω τώρα.
2: Τώρα το αντίθετο, ότι πέρασε καλά 10 χρόνια και τώρα ξαφνικά έπεσε. Γιατί να την κάνεις αυτή την ερώτηση και να στεναχωρήσεις και έναν άνθρωπο.
3: Ίσως ρε παιδί μου, γιατί της έχει μεταφερθεί να την κάνει.
2: Αυτό λέω.
1: Εγώ βλέποντάς το αυτό κατάλαβα. Της είχαν ζητήσει να πάει να πει κάτι συγκεκριμένο και επειδή είδα το απόσπασμα και δεν ξέρω πώς ακούγεται τώρα που τα μεταφέρουμε. Η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν πολύ θεά στην απάντησή της. Mm. Το πήγε όλο δηλαδή. Από πέσε Ζήνα, για να σας πω και τα δικά σας
3: πάντω. Ήταν λίγο επιθετική. Εγώ το εξέλαβα λίγο.
1: Ήταν αυτό που είπαμε, λίγο, ήταν δηλαδή. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Σε μένα.
2: Ναι.
3: Και γιατί όχι.
2: Οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να γίνονται να πολεμάς και εγώ έτσι κάνω για την ομάδα και για τη φανέλα. Αλλά εσύ κρίνεσαι του χρόνου αν θα έχεις δουλειά από τέτοιες ερωτήσεις. Δεν μπορείς να πας τώρα, Αναστασία, και να πεις ότι μου το είχε πει η Χρύσα να το πω.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι το είπε η Χρύσα της Αναστασίας από τη μία. Γιατί και σε μένα πολλές φορές θυμάσαι, Δημήτρη, μου έλεγες ότι το έχουν πει, το έχουν πει και ήταν ερωτήσεις δικές μου. Είναι ερωτήσεις, θεωρώ ότι είναι ερωτήσεις δικές της, γιατί έχουμε δουλέψει μαζί έξω και την ξέρω την Αναστασία. Αλλά είναι γνώμη μου. Μπορώ να κάνω και λάθος, να πέφτω έξω στη συγκεκριμένη.
2: Σεβαστή, εγώ δεν έχω δουλέψει.
3: Εντάξει, μπορεί, ρε παιδί, αλλά, μου να ξέρει επειδή... το.
2: Κάτσε τελειώσει, ναι. Αλλά.
0: Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ίσως όντως το έφερε γύρω-γύρω τη Ζήνα, αυτό την ενόχλησε. Γιατί αν στη Ζήνα ρωτήσεις direct κάτι, δεν θα την ενοχλήσει τόσο. Θεώρησε ότι τη το πάει γύρω-γύρω και τη το πάει λίγο. Ναι. Πώς το. Πώς καταλάβατε.
2: Ότι τι,
0: αν έλεγε. Ότι πάει λίγο να την παγιδέψει με θεωρίες 10 χρόνια έτσι και αλλιώς. Αν τη έλεγε τη Ζήνα Κουτσελίνη, δεν είναι πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος, τι απολογισμό κάνετε.
2: Ναι, ναι.
0: Θα σου είχε ωραιότατη απάντηση. Σαφώς βλέπει το μικρόφωνο αντένα και ναι, έχει μαζέψει έναν θυμό για τον Γιώργο, έναν θυμό προς το πρόσωπο του Γιώργου Λιάγκα φέτος. Είναι αλήθεια αυτή. Την έχουν ενοχλήσει πολλά πράγματα και με το ψαράκι θυμάστε και στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα.
2: Ναι, δεν ήταν και ο αγαπημένος της ποτέ εδώ.
1: Και κατέρωθεν εδώ που τα λέμε. Ναι,
3: ναι. Ναι.
1: Α, δεν ναι, το και θέλει, και δεν τη θέλει.
2: Σωστά και κατέρωθεν. Ναι. Μάλιστα, να πούμε λίγο για το Star, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό και που αφορά, δεν ξέρω αν αφορά τον τηλεθεατή, αφορά σίγουρα το χώρο μας, αλλά στο βαθμό που αφορά το χώρο μας, μήπως αφορά και τον τηλεθεατή, που θέλει να βλέπει το χώρο λίγο να υπάρχει μια έντονη, ταραχή, ευχάριστη κατάσταση. Λοιπόν, ναι. Αυτό που πάει να κάνει τώρα, παιδιά, το Star, αν γίνει,
1: ναι.
2: Και που ακούστηκε χθες, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Α, το έχεις ακούσει, Ιωάννα, γιατί είσαι στο group.
0: Εγώ το έχω στη σκαλέτα μου.
2: Το έχεις, μπράβο, κορίτσι μου. Είναι ότι με λίγα λόγια κόβει. Το για την ακρίβεια συγχωνεύει. Αλλά τι σημαίνει συγχωνεύει, ποιος ήταν ο παρουσιαστής? Τις δύο εκπομπές, το Breakfast Star με τη Ζήνα.
1: Αχα.
2: Με παρουσιάστρια τη Ζήνα, με λίγα λόγια κόβει το Breakfast.
3: Το έκοψε βασικά.
2: Δηλαδή οι δύο παρουσιαστές αυτοί θα φύγουν. Έτσι δεν, λόγω μείωσης budget. Δηλαδή υπάρχουν, σου λέει η Ναταλία Ανδρεκοπούλου, γράφει εχθές, ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Ή να είναι η βασική πρωινή εκπομπή, γιατί χρειάζονται πρωινό, mm-hmm. για να μπορέσουν να. Θανάση, εντάξει, τι γίνεται. Το
3: κάτι δεν επιβεβαιώσω.
1: Έχουν όλα αυτά τα Masterchef, τέλος πάντων, τα GNTM, τα διάφορα.
2: Αυτά πρέπει κάπως να προβάλλονται. Οπότε πρέπει να υπάρχει πρωινό.
1: Και κάνουν και νούμερα τα πρωινά όταν έχουν αυτά.
2: Σωστά. Οπότε σου λέει, θα είναι η Ζήνα η βασική και θα είναι μια τσόντα, ας πούμε, πολύ μικρή διάρκεια, το Breakfast Star. Αυτό σημαίνει και απολύσεις ανθρώπων. Γιατί μειώνεται, σου λέει, αυτό που σας είχα πει, το 30% μείωση budget.
1: Δύο εκπομπές θα γίνουν μία, άντε να πούμε μία μισή.
2: Αυτό που βρίσκει τον Τεοκλή και την Χατζίδου?
3: Στο σπίτι τους.
2: Στο σπίτι τους.

0: τα συγκεκριμένα πάντως η Ναταλία Ανδρικοπούλου είναι ότι όσο για το breakfast star, τα δύο ενδεχόμενα που εξετάζει το star είναι ότι ή θα συνεχίσει με δραματικά μειωμένο budget
1: okay.
0: και μικρότερη διάρκεια.
1: Δηλαδή να μην έχουμε ας πούμε μαγειρικές, να μην έχουμε ζώδια, να βγαίνουμε ξέρω εγώ κανένα 40 λεπτό μια ώρα και να κάνουμε ένα...
0: Να είναι μια ώρα τύπου όπως είναι η Μάρτζη με τον Δημήτρη Πανόπουλο που δεν, έχουν, δεν είναι, έχει ψηλό budget αυτή η εκπομπή και παίζουν βίντεο
1: okay.
0: Και
1: σχολιασμό.
0: Καταλαβαίνω κάτι τέτοιο, ναι. Ή θα σταματήσει και το περιεχόμενό του θα ενσωματωθεί στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη.
1: Το άρα δεύτερο,
0: το δεύτερο σενάριο.
2: Με παρουσιάστηκε τη Ζήνα Κουτσελίνη όμως.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και θα είναι όλο τέλειο. Σε αυτή την περίπτωση, ναι.
3: Παιδιά, αναμένω για αυτή την κριτζιά του χρόνου τέλειο.
1: Το βλέπω όλο μπροστά μου. Η Ζήνα Κουτσελίνη θα επαναφέρει τα πρωινά στην ψυχαγωγή.
2: Άρα θα έχουμε
3: το ψαράκι να χορεύουν. Θα βάλει και τον Ετεοκλέα να τον κρατήσει. Ρε, να τον
1: έχει κάνει το ψαράκι.
3: Όχι, θα κάνει το γυμναστή τη εκπομπή.
2: Άρα θα έχει. Θα το δούμε τον μπιφ κανονικά και επαγγελματικά. Λιάγκα εναντίον Ζήνα.
3: Ναι, και θα ξεκινάνε και 10 η ώρα απέναντι.
2: Μα τέλειο. Ναι, αυτό όμως είναι
0: ανησυχητικό.
2: Γιατί η μείωση του μπάτζετ είναι πια γεγονός και αφού το κάνει και το Star που υποτίθεται ότι δεν έχουν και ανάγκη. Είναι και δύο κανάλια στον ίδιο ιδιοκτήτη. Από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Ελλάδας, η οικογένεια Βαρδινογιάννη, και σου λέει ότι το κάνουν και αυτοί. Άμα το κάνουν αυτοί, σκέψου ότι θα γίνει με εμάς. Και με τους άλλους δηλαδή. Και με τον Αντένα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 30-40%. Θα χάσει κόσμο στη δουλειά του τώρα που ενώνονται οι εκπομπές.
1: Και χωρίς.
4: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
4: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: σακουλά μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: 104,5.
1: Στηρίζοντάς την ως μία πηξίδα για μία ηθική επανάσταση, ένα νέο πατριωτισμό και κοινωνική δικαιοσύνη. Δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Βόρειο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Δύο έφηβοι ηλικίας 12 και 15 ετών, ο οδηγός του λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας, έχασαν τη ζωή τους. Πρωτόγνωρο κύμα ζέστης για τον μήνα Μάιο σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος πλησίασε τους 39 βαθμούς, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων την Παρασκευή 29 Μαΐου. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Αστρολογικά, πιο τυχερή σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
3: Happy Mastercard Day.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιώργουλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
19: Σάββατο 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Παρισί ή Βόρειο Λονδίνο. Πού θα πάει φέτος το UEFA Champions League? Arsenal Paris Saint-Germain. Ο τελικός έρχεται στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Μέγα.
20: Psst.
0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Amanda Foodie, καλημέρα σας.
2: Γεια σου, Foodie Foodie.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Αθλητική επικαιρότητα, παιδιά, στην ώρα μας, 8 και 16. Πάρα πολύ δυνατή είμαστε.
3: Πάρα πολύ καλή.
4: Amanda Foodie, Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς,
1: Δημήτρης Σουγκαρέζος.
4: Βασίλη Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και αυτό είναι το Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο ever. Παιδιά, δεν ακουγόμαστε. Αλλάξτε σταθμό όσο είναι καιρό. Και μια που πιάσαμε μια κουβέντα τώρα εδώ για χρήματα και για αποταμιεύσεις, ποιο ήταν το συμπέρασμα, ότι κανένας δεν έχει την πάντα τίποτα. Όσοι έχετε όμως. Να, ας πούμε τώρα η Κατερίνα που δανείζεται, λέει, από την εαυτή της, μπορείτε να έχετε τη σιγουριά ότι αυτά που έχετε, έχετε πρόσβαση σε αυτά που έχετε ανά πάσα στιγμή αφενός, αφετέρου, αυγατίζουν όσο μπορούν να αυγατίζουν με το μέγιστο δυνατό επιτόκιο. Μιλάω για τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έρχεται να κάνει πραγματικότητα ό,τι σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά. Μάλιστα, τσιμπάς και δωράκι, γιατί μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell, ανοίγοντας τώρα λογαριασμό. Και με τη Snappi μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για κάτι, μια αγορά που θέλεις να κάνεις. Και να μην τα ενοχλείς, να μην σε ενοχλούνε ή να έχεις πρόσβαση, αν θες, όποτε γουστάρεις. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά έχεις, παιδιά, προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Το γνωστό ΤΕΚΕ. Αυτά. Καλημέρα λοιπόν, Amanda μου, για πάμε να δούμε. Τι γίνεται?
3: Ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα. Στα ευρωπαϊκά σας έχω.
1: Τι ωραία που είναι. Α, στα ευρωπαϊκά.
3: Πολύ ωραία. Έχουμε τον τελικό του conference.
1: Βεβαίως.
3: Στις 10 Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Για το τρόπαιο, για το μεγάλο τρόπαιο. Το αγαπημένο μας το τρόπαιο. Γιατί κάπως έτσι το έχουμε αδυναμία εμείς.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε τους λόγους μας. Ποια είναι το φαβορί, Amanda, έχουμε φαβορί?
3: Φορτωμένο αναμνήσεις. Το τρόπαιο της καρδιάς μας.
4: Ναι.
3: Φορτωμένο
4: αναμνήσεις, το πήρε ο Ολυμπιακός πριν από 2 χρόνια. Τι φορτωμένο αναμνήσεις τώρα?
3: Εμένουν οι αναμνήσεις. Αυτές οι αναμνήσεις.
4: Δηλαδή εσύ κάθε χρόνο που θα το conference θα αλλάζει χέρι θα το κλαίες? Επειδή το πήρες πριν από 3 χρόνια.
1: Όχι, θα το θυμόμαστε όμορφα και ωραία.
3: Αυτό.
4: Δεν σου βγάζει μια μιζέρια αυτό. Δεν σου βγάζει μια μιζέρια.
3: Όχι. Είναι χαρά. Το βλέπεις εκεί πέρα, το σηκώνει και άλλοι και λες το
4: έχω. Είσαι μικρή και δεν έχεις πετύχει τον Al Bundy στο Παντρεμένοι με Παιδιά. Ο οποίος είχε κάνει ένα touchdown στη ζωή του στο αμερικάνικο football. Touchdown σημαίνει να πάρεις την μπάλα αυτή που είναι σαν πεπόνι. Mm-hmm. Και να την πας από το ένα τέρμα στο άλλο με τα χέρια. Δηλαδή, και πέφτουν όλοι πάνω σου, σε βαράνε, σε χτυπάνε, σε κοπανάνε. Μπορείς να το κάνεις και με ρηξιά. Δηλαδή, μπορείς να τη ρίξεις την μπάλα και να το βάλεις.
1: Το γκολ.
4: Αλλά παίρνεις περισσότερους πόντους αν την πας ο ίδιος και την σκάσεις στο τέρμα. Καταλάβατε τι λέω.
3: Ναι.
4: Αυτός λοιπόν το είχε κάνει αυτό ηρωικό. Είχε γίνει ήρωα στο σχολείο του, στο high school. Και από τότε είχε αυτό. Και το είχε ως υπερηφάνεια. Και ήταν το χαρακτηριστικό και αστείο της σειράς, ότι όποτε ήθελε να πει ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έκανε το σήμα. Πώς είναι ο Δίας στο χρυσελεφάντινο άγαλμα που κρατάει τον κεραυνό?
1: Χέρι.
4: Το χέρι και καλά που κρατάει την μπάλα που πήγε να κάνει το touchdown.
3: Ναι.
4: Και καλά, κοίτα, λέει, για δες. Ποιον σου θυμίζω?
3: Αυτό
4: μου θυμίζει τώρα, ότι το πήρε τώρα ο Ολυμπιακός στο conference πριν από 2 χρόνια και θα το κοπανάμε για πάντα. Όπως ο Παναθηναϊκός τον τελικό του Wembley. Που φτάσαμε το 2026.
3: Τελικός με νίκη.
4: Με νίκη.
5: Απλά συγκινήθηκε λίγο η Χριστιανή.
4: Ναι.
1: Εγώ να πω.
3: Κοίταξε, μέχρι να το πάρει και κάποιος άλλος και να μπορέσει. Δηλαδή,
4: κάποιος άλλος από την Ελλάδα. Γιατί κάποιος άλλος το παίρνει κάθε χρόνο τώρα. Έτσι
3: για
4: είναι το σύστημα.
3: Ελλάδα. Και να χαίρεται και εκείνος μαζί μας.
4: Ναι. Πάντως, μετά όταν το πάρει. Όταν το πάρει ο άλλος όμως, θα λες: εγώ το πήρα πρώτος. Δεν σε πιάζω πουθενά. Γι' αυτό το λέω. Έλα,
3: θα
4: να σώρει.
3: Θα δούμε τι θα λέω τότε.
1: Κάτι θα λέει.
3: Ναι, θα τα βρούμε τώρα εκεί.
4: Πες το ρε Θανάση πάντως και πάντως και να σα πω και να σα πω.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε, σε είπαμε τον άλλον. Μας έχεις φάει να μην μιλάμε πάνω στους άλλους.
4: Μα κάνεις εισαγωγή, πες το.
1: Μα προσπαθώ να βρω να μπω, ρε γαμώ το φράγμα.
4: Για να κάνεις εισαγωγή, πες το.
1: Όλα δεν το λέω.
4: Πάντως να σας πω και πάντως εγώ θέλω να πω και πάντως να δει. Πες το.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, με κουμπλάζει. Δεν μπορώ, ρε φίλε.
4: Έχεις δίκιο, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Πάντως.
4: Μα πώς θα αποδώσει.
1: Ενάτος, το είδες τώρα πάλι τα κίνητα. Ένα τα κίνητα. Μου το κάνετε πίγητα.

0: Και σου θυμίζουν. Μου θυμίζουν. Απερασμένα.
1: Για πες. Πάντως.
2: Κάτι μου φτιάχνει.
0: Πάντως. Να δεις τώρα, δεν το θυμάται.
1: Όχι, το θυμάμαι.
0: Ε, πες το, πάντως.
1: Η Νέα Σμύρνη υποστηρίζει Crystal Palace. Λόγω Πανιωνίου, είναι αδερφοποιημένες οι ομάδες.
3: Δεν το έλεγες μια ώρα.
1: Μια ώρα αυτό προσπαθούσα να πω.
0: Ποια είναι η άλλη ομάδα, Crystal Palace και.
1: Ράγιο Βαγιακάνο.
3: Και Ράγιο.
1: Εγώ τη Ράγιο υποστηρίζω.
2: Η Ράγιο που έπαιζε με την ΑΕΚ, που έκλεισε την ΑΕΚ.
0: Α, μάλιστα.
3: Πολύ ωραίο όνομα, ρε παιδί μου, αυτή η Ράγιο.
1: Ράγιο Βαγιακάνο.
3: Όντως.
4: Ναι. Και το άλλο, το Crystal Palace, ενώ κάνει κρουαζιερόπλοιο ή ξενοδοχείο, ωραίο είναι.
3: Αυτό είναι μπαρ στην Αλεξάνδρα, πάνω.
0: Θυμάστε την αρκούδα που μας είπε ο Θανάσης την άλλη φορά. Που, εντάξει, είχε τη βάση τη Ιαλή.
1: Όχι, ήταν, απλά ο αρχιτέκτονας ήταν λάθος.
0: Αρχιτέκτονας, ότι είχε, ήταν όλο τζαμαρία.
1: Όλο τζαμαρία.
0: Το παλάτι. Ότι ήταν αντιγραφή από τον πύργο του Άιφελ.
1: Μην τα θυμάσαι.
0: Ότι ήταν αντιγραφή από τον πύργο του Άιφελ.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Είχα
1: πει ότι είχαν φέρει τον αρχιτέκτονα του πύργου του Άιφελ και ότι, και ότι είχε μέσα πουλιά. Όλα τα άλλα ισχύανε που είπα.
4: Τα εξωτικά πουλιά δεν ισχύανε.
1: Τα εξωτικά πουλιά δεν ισχύανε.
0: Ο αρχιτέκτονας του Άιφελ.
1: Δεν ισχύε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ισχύε. Ήταν
2: φοβερή ιστορία.
1: Ήταν η ίδια εποχή.
0: Περάσαμε ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Τι συνδυάζεται.
1: Πολύ ωραίο. Όχι, αυτό ήταν. Δεν τη λέγω, αλλά μην μου προσθέτει παραπάνω πράγματα.
0: Εντάξει, με συγχωρεί. Έλα.
2: Θα τη θυμόμαστε και αυτή την ιστορία σαν το conference ένα πράγμα για να μνήσει.
0: Α, μπράβο. Για πε.
2: Τώρα κατά τα λοιπά έχουμε. Έχουμε προπονητή στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ υπέγραψε έως το 2028 στη θέση Μπενίτες. Πήγε ένα ήρθε. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Νέος, πολύ νέος. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Σχετικά με την εμπειρία, ρε παιδί μου, έχει διακρίσει ο άνθρωπος στη Δανία. Είναι το άκρος αντίθετο του Μπενίτεθ, θα έλεγε κανείς.
0: Εγώ τον προτιμώ.
4: Α, πήγανε στα αντίθετα, λες τώρα, ε.
2: Στα τελώς αντίθετα από όλες τις απόψεις.
4: Μάλιστα.
2: Και από εξωτερικής εμφάνισης μέχρι τα πάντα βασικά.
3: Πολύ νέος ο Ιάκωβος.
1: Ναι, είναι τεχνική σχολή που λέμε.
2: Έβδομος προπονητής σε 2 χρόνια για τον Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο.
2: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό με το Ιάκωβ.
4: Ιάκωβ τώρα.
2: Να πάει καλά, ευχόμαστε.
0: Αυτός λέει ο Θανάσης έτσι εκπροσωπεί ένα άλλο είδος ποδοσφαίρου που είναι λίγο πιο δυνατό.
2: Άλλο. Ναι.
0: Μπορούμε, έχουμε τους παίκτες να υποστηρίξουμε αυτό το δυνατό ποδόσφαιρο ή πίπες.
4: Κάτσε να το μάθετε.
2: Εντάξει, θα πάρει και παίκτες, δεν θα είναι μόνο έτσι όπως αυτό.
1: Άμα σε ενδιαφέρει να σου πω, το ποδόσφαιρο Σκανδιναβίας είναι ένα αθλητικό ποδόσφαιρο, ένα κεντρό ποδόσφαιρο, παίζει πάρα πολύ στην εναλλαγή των χαφ και συντηρείται πάρα πολύ στο ομαδικό παίξιμο, όχι σε κάποιο τρομερό ταλέντο να έχουμε.
0: Συμπαγές δηλαδή.
1: Δηλαδή αυτό που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σου είπα, η Bodo Glimt στην Ευρώπη.
0: Δεν μου το έπεσα.
1: Το είπα πριν, μωρέ, το πρωί.
0: Αν μου το έλεγες θα το θυμόμουν, γιατί δεν ξέρω αυτήν την ομάδα.
1: Με γράφατε, δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω, εσύ νομίζεις ότι είσαι στον οπάπεδο.
1: Το είπα το πρωί, ρε παιδί.
0: Μα δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Τι αυτό το Bodo Glimt. Σου ζάλιζε η Αμάντα όλη τη χρονιά για την Bodo Glimt στην Ευρώπη. Ρε, δεν τη θυμάσαι.
0: Αυτό σου δεν τη θυμάμαι. Bodo Glimt λέει.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό με τα πεπτίδια είναι που κάνω από ό,τι κάνω είναι εσύ.
1: Αμάντα. Αυτό που τουρλώνει. Πλάκα με την Αμάντα. Θα κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Θα πλακωνόμασταν κιόλα.
0: Φανταστική εκπομπή. Α, γιατί δεν κάνετε. Θέλουν στο νέα.gr αν θέλετε.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά θέλουν ένα Ολυμπιακό και ένα Παναθηναϊκό. Ποιο θα κάνει τον Παναθηναϊκό.
1: Θα κάνω εγώ τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ είσαι τόσο αντιολυμπιακό που μπορεί να περαστεί ω.
1: Δεν είμαι αντιολυμπιακό. Άντε τώρα από εδώ.
0: Πλάκα κάνω, πλάκα.
2: Πλάκα
0: δείτε το λίγο αυτό. Μια εκπομπή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τι θέλει το.
4: Θέλω εγώ, αλλά πώς να τον κάνω τον Παναθηναϊκό, τι πρέπει να κάνω.
0: Τίποτα. Εσύ μόνο μπορεί να ντυθείς Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
4: Το στυλιστικό οπωσδήποτε. Λέω τώρα να το φέρουμε.
3: Εγώ τι να κάνω, και να σας παίρνω τις μπάλες. Τις κάμερες.
1: Θα μας εσπρίζεις εσύ.
0: Δεν μας είπες ότι δουλεύεις πάρα πολύ.
3: Ναι, να αφήσω καμιά δουλειά να πάω στα νέα. Να αφήσω
1: κανένα
3: καλλιτέχνη.
0: Έχω την ενημέρωση ότι έχει ήδη αφήσει κάποιες δουλειές.
3: Έχω αφήσει δουλειές, ναι.
0: Έλα, πάμε.
3: Και καλά έκανα.
2: Έχουμε και την εθνική μας την ομάδα.
0: Αν θες να τις αφήνεις, να τις αφήνεις. Τουλάχιστον όταν τις κάνεις, επειδή έχεις αποφασίσει να τις αφήσεις, μην τις κάνεις ελλιπώς. Αυτό είναι το θέμα.
3: Δεν κάνω κάτι ελλιπώς.
0: Μπράβο. Έλα.
2: Ιταλία, Σουηδία.
0: Έλα, ρε Αμάντα, συγγνώμη εδώ πέρα. Υπάρχουν ενδοοικογενειακές.
2: Ιταλία, Σουηδία. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τα φιλικά της εθνικής μας ομάδας. Κωνσταντέλιας Καρέτζας εκτός. Και θα δούμε για πρώτη φορά τον Γκιζιρίδη και επιστρέφει και ο Ανδρούτσος.
0: Τι είναι αυτοί οι Κιζηρίδες, αυτοί σε ποιες ομάδες παίζουν,
1: Ωραίοι.
0: Ναι, οι πιτσιρικάδες μάλλον αυτοί.
2: Όχι, δεν είναι πιτσιρικάδες.
0: Απλώς μπαίνουνε. Ο Κιζηρίδης, ποια ομάδα είναι ο Κιζηρίδης?
2: Παίζει εξωτερικό.
0: Ο Ανδρούτσος?
2: Εδώ, στον Όφη.
0: Α, στον Όφη.
2: Πήρε Κύπελλο το παιδί.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ρε παιδιά.
2: Όχι, ναι, για στα λέω.
0: Ο Ιωαννίδης θα έρθει, που ήρθε την Βουργαράκη χθες. Θα έρθει, τι θα κάνει.
1: Μπα.
0: Πόσο έλειψε. Τσάπα τα αποχαιρετιστήρια, τα δάκρυα, τα αυτά, τα κλαίγανε οι εκπομπές, αυτά τα ραδιόφωνα.
1: Τσάπα όλα δυστυχώς.
0: Τίποτα, ούτε ένα χρόνο δεν λείψανε.
4: Μισό τώρα, εγώ θα πω. Είχε πει γυναίκα, δεν φεύγω, δεν εγκαταλείπω τη χώρα για πάντα. Θα πηγαίνω, έρχομαι πιο πολύ εκεί. Δεν έλεγε, τα έλεγε Χριστιανή.
0: Τα μίλια τη ζηλεύω, ρε γαμώτα. Θα ήμουν πλάτινουμ τώρα, μωρή.
2: Σε μερικού ανθρώπου.
4: Και σχέση και πλάτινουμ.
2: Σου έχω και χαρμόσενα. Χαρμόσενα.
0: Παντρεύεσαι.
2: Ο Σλούκας υπολογίζεται, επέστρεψε.
0: Ναι!
2: Για τα ημιτελικά με ΠΑΟΚ.
0: Έλα μωρή πάνω.
4: Ξεκουράστηκε.
0: Έλα μωρή πάνω. Ωραία, άντε να δούμε τι θα γίνει.
2: Άντε πάλι, άντε.
0: Έλα, έλα, έλα. Έχεις φίξει, και εσύ και ο Φούντης, ο ταξίαρχος. Ο μεγάλος σας, έρχεται ο μπαμπάς σας, ο πατέρας σας, να πούμε, ο Σλούκας.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν.
2: Κάτσε, γιατί αρχίζουν τώρα τα ημιτελικά, περίμενα.
0: Ξέρεις γιατί, τώρα πλάκα, γιατί είναι νωρίς, δεν είναι πριν τις διακοπές. Μετά στις διακοπές θέλει να μαγκώνει αυτός και θέλει να πηγαίνει με τη γυναίκα.
2: Θα κάνει το χρέος του, πιστεύω.
0: Για να δούμε.
2: Κάνει το χρέος του. Έλειψε. Χάντμπολ γυναικών, double και εδώ, 7ο πρωτάθλημα χθες στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Double και ποδόσφαιρο και χάντμπολ. 4 τίτλοι γυναίκες.
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο
0: στις γυναίκες. Ασπροπρόσωπο καλά τον ΠΑΟΚ.
1: Το κέρδισε στο δελτίο, φίλε Γιάννη. Μπράβο.
0: Ο Τζόνι το παίξε.
1: Το παίξε τον ΠΑΟΚ χθες.
0: Μπράβο.
2: Και ξεκινάνε πόλο γυναικών. Η τελική σήμερα έχει Ολυμπιακό Βουλιαγμένη. Εχθές είχε άνδρες. Ο Λιλής ενημέρωσε, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι. Ο Λιλής δεν είναι καλά.
1: Δεν έχει δώσει ενημέρωση.
0: Ο Λιλής, παιδιά, του ξέφυγε χθες στο group και έστειλε. Θέλει να το πάει σε άλλο group, μάλλον. Και το στείλει στο δικό μας. Και λέει, συγγνώμη, λάθος group.
2: Τι ώρα ήταν αυτό.
0: Ακούγεται πολύ το δίδυμο Ζωτς Ξανθόπουλος. Ποιος είναι ο Ξανθόπουλος?
4: Για τραγούδι είναι αυτό.
0: Για τον μπάσκετ, μάλλον λέει. Και μετά λέει, και το στέλνω εγώ, για στούντιο 4.
4: Ναι!
0: Δεν το κατάλαβε και μου γράφει λάθος γκρουπ. Ποιος είναι ο Ξανθόπουλος, ρε παιδιά?
1: Προπονητής. Νομίζω προπονητής είναι.
0: Και ο Ζώτς είναι ο Ζώτς, ο Μπράντοβιτς.
1: Ο Μπράντοβιτς. Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Μπράντοβιτς πάντως. Έχει πολύ πίεση ο παγκόσμιο Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάτε λίγο και την ηλικία του ανθρώπου. Αφήστε το να ξεκουράσει.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είχε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εχθές το πόλο και λέω πως κάτι είχε τα ντέρτια του. Εντάξει. Πάλι καλά, το πήρε όμορφα.
0: Ναι.
2: Σας αφήνω με υπέροχο viral φίλο της. Παίκτη, όχι φίλο. Φίλο δικό μας.
0: Τι ήταν?
2: Πολύ φίλος μας θα μπορούσε να είναι. Τη Σπάρτακ, κατέκτησε το κύπελλο Ρωσίας, ο Σολάρη. Το πήρε στα χέρια του. Άρχισε εκεί πέρα να χαίρεται, να πανηγυρίζει, να το περιεργάζεται.
4: Ωραία.
2: Παιδιά του έμεινε στα χέρια στην κυριολεξία.
4: Τα
2: το πήρε στα χέρια του και το έμεινε στα χέρια του.
0: Δεν τα κάνω όπως παλιά.
2: Παιδί μου, έγινε, δεν ξέρω, κομμάτια το κύπελλο.
0: Γιατί και το. Πώς λεγόταν
4: ο τελευταίος ο
0: Eurovision. Ο προηγούμενος Eurovision.
4: Ο Αυστριακός το έσπασε. Παιδιά, είναι εκτός από.
0: Το έσπασε.
4: Εκτός από τη φετινή, οι 3-4 προηγούμενοι το έχουν σπάσει όλοι.
0: Ναι.
4: Πάντως, να πούμε κάτι τώρα, το κύπελο το είδα και εγώ το στιγμή. Γυάλινο, δηλαδή. Ποιος φτιάχνει γυάλινο κύπελο? Θα το πάρουν τόσοι παίκτες.
2: Και όλος ο πάτος από κάτω μόνο.
0: Ξεπατώθηκε το κύπελο, ρε.
4: Ναι, γιατί έτσι όπως το σήκον έκανε το γκέλ το καπάκι.
5: Το ρολόι δείχνει 8:30. Και το ραδιόφωνο 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
8: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
11: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
12: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
13: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
14: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος.
15: Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
16: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
17: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
18: All day.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει

0: Και το με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: As the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλά, νύχτωσε νωρίς το μαπεσό σήμερα.
2: Νύχτωσε νύχτα. Δεν ακούσαμε την Φίλη Φασούλη, ρε παιδιά. Το πύργινη και θάλασσα.
3: Να ακούσουμε και μια φορά ακόμα τα
2: χαμνά.
4: Τα χαμνά σας μέσα.
1: Θα σας κάνω μήνυση για λογαριασμό του καλλιτέχνη.
3: Το ζητάνε και οι μάπες. Κάπου είδα ένα μάπο που ήθελε να ακούσει πάλι τα χαμνά τους.
2: Τα χαμνά, τα χαμνά. Παιδιά, είναι ωραίο. Με καλή αγάπη. Με αγάπη το λέμε που λέει και ο Γιάνγκας. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα να το πω. Μας θα το πω, γιατί δεν πήρε. Μας ακούει η Μαρία Γεντονά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, ενώ ξέρεις, Μαρία, όλοι σε αγαπάμε, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρεις, δεν έχουμε και όσοι εδώ. Και αυτούς που αγαπάμε βρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, θα σου πω ότι εγώ τηλεοπτικά δεν σε. Εγώ σου έχω στο μυαλό μου ραδιοφωνικά. Εγώ ραδιοφωνατζού σε ξέρω.
5: Μπουγάσαμε κονσόλα,
2: ναι. Ξεκάθαρα. Και DJ και μετά τηλεοπτική. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά εγώ στην ιεραρχία, όπως έχω στο μυαλό μου, έχω ραδιοφωνατζού, DJ και μετά τηλεοπτική.
1: Τυχερή την ακούω.
2: Το οποίο το θεωρώ και πιο καλό, αν με ρωτάς.
1: Ναι.
2: Τηλεοπτική έχουν γίνει όλοι. Λοιπόν, τι έλεγα. Να σας πω ότι εδώ είναι η Vodafone και η Vodafone, παιδιά, είναι εδώ και για την εταιρεία σου. Ακούστε εδώ. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, εδώ, άμα μου χαλάσει το κινητό, πάω και μεθαύριο. Δεν θα πάω μεθαύριο, θα πάω αύριο. Στην ομάδα της Vodafone, στην Vodafone Tech Secure Service. Εντάξει, Tech Security, Tech Service. Μιλάω τώρα για τους Vodafone Tech Heroes. Αλλά αν είναι θέμα δουλειάς, αν δηλαδή αφορά την επιχείρησή σου, ούτε δευτερόλεπτο δεν μπορείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ, γιατί χάνεις λεφτά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να κρατάς την εταιρεία σου ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα. Όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone. Στο Vodafone.gr / business. Τσεκάρετε το για hacker, για ιούς, για κακόβουλα λογισμικά. Vodafone Business, μωρί.
1: Το Vodafone είναι σαν το Μέγα που λέγε η γιαγιά μου. Βάλε το Μέγα.
2: Ο Γιάννης ο Καραγιάννης από τα Κάπα Studios.
1: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, μου έλεγε. Του έλεγα, κύριε Καραγιάννη, θα μου δώσετε τα λεφτά μου. Χρωστάτε το Just, ήταν τότε στο Μέγα.
1: Ναι.
2: Μου χρωστάτε τα δώσω ο άνθρωπο. Αλλά του πήγαινα εγώ και του είχα σπάσει τον έρωτα. Του απρίξει τον έρωτα. Του λέει, κύριε Γιάννη, μετά γίναμε Γιάννη. Γιάννη, τι θα γίνει με τα λεφτά. Και μου λέει, δεν με έχει πληρώσει ακόμη το Μέγα.
1: Ο Μέγα.
2: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Θα κάνουμε το εξή τώρα.
1: Ναι.
2: Θέλω, γιατί έχουμε τις πόρτες μας, τις Diamond Doors. Και έχω λίγο το εφάνταστο. Έχω λίγο την. Μου ήρθε τώρα μία έμπνευση. Γιατί να μην το συνδυάσουμε με την ποιήση κάπου.
1: Βεβαίως.
2: Αυτός που θα πάρει να είναι και μέσα στην κλήρωση.
1: Αμέ.
2: Ωραία. Το κάνουμε έτσι.
3: Ναι.
2: Αλλά θέλουμε και περισσότερους. Καλά, λέω εγώ και σκεφτείτε τι θα κάνουμε.
1: Ωραία.
2: Γιατί έχουμε, παιδιά, την εταιρεία. Άρα, μιλάμε για το leader του κλάδου, μιλάω για τις πόρτες ασφαλείας που τις χρειάζεσαι. Είτε για να αλλάξεις την ήδη υπάρχουσα, είτε για το καινούργιο σπίτι, είτε για το σπίτι του παιδιού, είτε για το φοιτητικό, είτε για το εξοχικό. Βλέπετε τι γίνεται με τις ληστείες. Τώρα, δύο προβλήματα. Το κόστος. Ένα κόστος τώρα για πόρτα. Ποιος θα το σκεφτότανε. Και δεύτερον, πού να πάω να την πάρω και να ξενιάσω. Να μην ξανανακατευτώ με πόρτα. Diamond Doors. Είναι οι πρωτοπόροι, είναι αυτοί που ξέρουν, είναι αυτοί που θα την εγκαταστήσουν και θα την βάλουν σωστά, είναι αυτοί που θα την κουμπώσουν την πόρτα με 24 σημεία κλειδώματος. Καλά, παίζουν διάφορες στην αιχμή της τεχνολογίας, με όλα τα διαθέσιμα μέσα να τα αξιοποιούν οι άνθρωποι της Diamond Doors. Πηγαίνετε, αν θέλετε, σε οποιοδήποτε κατάστημα εκεί πέρα έχει. Καταρχάς στον Πειραιά. Έχεις το Χαλάνδρι, έχεις τη Γλυφάδα, έχεις τον Άγιο Δημήτριο, έχεις το Ήλιον. Πηγαίνετε, πείτε μου, έλεγε ο Γκαρέζος το πρωί για εσάς. Θα κάτσουν, θα σας εξηγήσουν και θα καταλάβετε γιατί είμαστε τόσο χαρούμενοι που έχουμε συνεργασία με Diamond Doors. Έτσι λοιπόν, έχεις, είναι πολυετή εμπειρία τους. Ξέρουν πολύ καλά τις ανάγκες σου, το χώρο σου, την κάσα της πόρτας, την ασφάλεια. Όχι πολλά, όχι λίγα. Πρέπει ακριβώς να έχεις αυτό που χρειάζεσαι σε πόρτα ασφαλείας, ειδικά αυτούς τους καιρούς τους περίεργους. Πάνε οι εποχές Πασόκ που κοιμόμασταν με το κλειδί στην πόρτα. Πολύ ωραία αναφορά.
1: Ναι, καλέ.
2: Ναι. Τώρα χρειαζόμαστε Diamond Doors. Και για να τσιμπήσεις πόρτα ασφαλείας Diamond Doors, ψήφισε.
1: Ναι.
2: Στείλτε ένα από τα 4 ονόματα. Δημήτρης, Βασίλης, Θανάσης, Κατερίνα. ποιο ποίημα σας άρεσε στο 698-104-104-6. Κουμπώστε δίπλα και ένα Diamond και θα μπείτε στην κλήρωση για να τσιμπήσετε πόρτα ασφαλείας Diamond Doors διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής. Ίσεο λέγεται η μάρκα.
1: Ίσεο, ναι.
2: Ίσεο και είναι και υψηλών προδιαγραφών, λέει ο Βασίλης, ιταλικές κλειδαριές. Αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Πάμε τώρα σε κοινούς αφαλούς.
1: Βεβαίως.
2: Στους δικούς μας τους τέσσερις.
1: Αμέ.
2: Που θα απαγγείλουν τα ποίηματά μας τη σημερινή βραδιά πίσω το πρωί. Παρακαλώ.
1: Για το πόλο.
2: Ναι.
3: Για το πόλο.
1: Θέλει κάποιος να ανοίξει τη βραδιά.
2: Ας ανοίξω εγώ που δεν έχω γράψει.
1: Ωραία.
2: Το
1: ωραία.
2: Πόλο. Μικρός έπαιζα πόλο. Το ποίημά μου δεν τέλειωσα όλο. Τώρα θα το φάτε όμως. Ξέρετε πού.
3: Αυτό.
2: Είχαμε πάει Βόλο να παίξουμε ματσάκι.

0: Με φώναξε Δημήτρη και αμέσως σε κατάλαβα.
1: Κάτι και εγώ λέω τώρα με το βλοντάκι εδώ θα έχουμε τράσει.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
2: Εντάξει, τον Βόλο τον έχω βάλει και εγώ, ρε.
0: Και εγώ, να συνεχίσω.
1: Εγώ τον έβαλα.
3: Βάλτε, βίτε,
1: βάλτε.
0: Θα απαγγείλω το πείμα μου Πόλο από τη συλλογή μου. Δεν χρειάζεται να έχουν όλα νόημα.
1: Ναι.
3: Σωστό. Καλά αυτό, το μόνο σίγουρο. Για σένα ειδικά.
0: Οι αρκούδες που είναι στο Βόρειο Πόλο λέγονται αρκούδες πολικές. Αυτές που μένουν στο Βόλο να τις λένε βολικές. Κάποιος για μένα βάζει λόγια, κάποιος είναι ο Χαφιές. Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο, αχ, θα σε πετύχω έρμο.
1: Ήτανε μήνυμα.
3: Μου έρχονται διαρκώς προσλαμβάνουσες μάπες, να ξέρετε, για την Κατερίνα την Μπούκα, ότι είναι λίγο λαμόγιο, όχι κακό παιδί. Εκεί που μπορεί να ξεκουραστεί, ξεκουράζεται, να το θέσω έτσι.
1: Έχει εντοπιστεί η πηγή σου.
3: Ναι.
1: Έχει εντοπιστεί, πρέπει να σου πούμε.
3: Όχι, όχι, δεν είναι.
2: Μα
3: είναι τρεις συνολικά από την αρχή της σεζόν.
1: Αυτός ο ένας που στα λέει έχει εντοπιστεί.
0: Κάποια ομάδα πύραυλος.
1: Έχει ταυτοποιηθεί.
3: Είναι τρεις. Είναι τρία άτομα.
0: Αυτά τα από πίσω δεν είναι να δώσεις βάση.
1: Μην το πιστεύεις, τρεις δεν μαζεύονται.
0: Όχι, ναι.
3: Όχι, είναι τρεις. Είναι δύο, τους δύο τους έχω και γραπτά. Ο τρίτος μου το έχει πει.
0: Προφορικά.
2: Άρα υπάρχει και σε μήνυμα.
0: Ναι, ναι. Κάθονται, με συζητάνε.
2: Α, γιατί σε ζηλεύουν, γιατί πετυχαίνει.
0: Ναι, προφανώ.
3: Ανεβαίνει.
0: Μου τα είχαν πει και δεν τα πίστευα.
3: Τώρα στο MyRadio, όταν πηγαίνει στο MyRadio, όταν πηγαίνει. Γιατί δουλεύει το σπίτι ω γνωστόν.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
3: Ναι.
0: Και καλά κάνω.
3: Σε κοιτάνε με μισομάτι.
0: Όχι, δεν με κοιτάνε.
2: Δεν τους βλέπω.
0: Όχι, εγώ νιώθω το ίδιο, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Αλλά εγώ δεν βλέπω κάποια διαφορά.
1: Εσύ, ας πούμε, μπαίνεις μέσα με κάποιον άλλο αέρα.
0: Όχι, ρε, με τι αέρα.
1: Δεν είσαι
0: μετά από αυτές τις σκάλες και όλες, με τι αέρα να
3: μπαίνεις. Είσαι στην prime time του ραδιοφώνου.
1: Εσύ, είσαι κατά του πρωινού τώρα.
0: Αλλά μήπως πρέπει να ξεκινήσω να μπαίνω.
1: Για δες το λίγο. Δες το λίγο.
3: Κάνεις και 4%, δεν είσαι καμία τυχαία.
0: Δεν είμαι καμία τυχαία. Πώς, σας παρακαλώ.
3: Για έλα.
1: Για τσακαρέτα αυτό.
3: Για να σου μιλήσω και με όρους Λιάγκα τώρα. Για πες.
1: Καλά, ναι, κάπου.
3: Έλα, θα πει κανένα ποίημα.
1: Θα σας πω εγώ το
3: ποίημα. Τι να βάλω τα χαμνά.
1: Θα σας πω τα χαμνά. Θα σας πω εγώ το ποίημα μου με τίτλο Πόλο από την ποιητική συλλογή Ατομικά Αθλήματα.
3: Μπράβο.
2: Ωραίο.
3: Μπράβο.
1: Πρέπει να παίξω. Δεν θα πάω πάσο. Τρελάθηκα από τη στιγμή που μου είπε θέλω να στον πιάσω. Τον Παλμό! Τον Παλμό!
2: Τον Παλμό, κάτσε, μην.
0: Ναι, ρε, τόσα βιάζεσαι. Πράγματα μπορούμε να πιάσουμε.
1: Αμά. Για σένα άρχισα ποδήλατο. Θα βάλω και τυράντες. Τράβα εγώ και τράβα εσύ, θα σπάσουν οι μάρτες. Στο Πόλο είμαι πρωταθλητής. Καλπάζω στην πισίνα. Καθόλου μη με φοβηθείς. Μην αργείς, έλα ξεκίνα. Ραντεβού στην αμμουδιά, μη βγάλεις ούτε τσιμουδιά. Διάλειμμα δεν θα έχει, δεν σταματάμε ούτε καν. Και αφού το πείμα είναι ερωτικό, σας έχω και ένα σταν.
2: Τον ξέχαστο.
1: Δεν είχαμε τελικά. Εγώ το θυμήθηκα.
3: Όλοι εδώ είμαστε.
0: Πάρτε
3: ένα, πάρτε τον άλλον. Εν τω μεταξύ, δεν έχει διαβάσει καθόλου μηνύματα μάπε. Δεν σα είπα να με διακόπτετε και να λέτε μάπε. Να πούμε τα μηνύματα.
1: Σε διακόπταμε. Μη σε νοιάζει.
2: Άκουτα το σταν.
3: Άστο, δεν πειράζει, Βασιλική, αύριο.
1: Ναι, μωρέ, είναι ένα άλλο
3: τώρα. Βάλω τον τραγούδι πέρα αύριο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Θανάση, γρήγορα να πω για την πίτσα φαν. Είδατε, δεν έχω κάνει αναφορές σήμερα. Λοιπόν, έχει καινούριο κατάστημα.
1: Θα σε διακόψω για μηνύματα.
3: Στο Ρίο.
2: Βασίλης Ντάιμον.
3: Στο Ρίο, παιδιά, παίζει στην κορυφή η πίτσα φαν, το ξέρετε. Και άλλο νέο κατάστημα, στο Ρίο αυτή τη φορά. Την 3η 28 Απριλίου άνοιξε στη διεύθυνση Αθηνών 13. Με opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές από premium πίτσες με υπογραφή Δημήτρη Καρμούτσου. Εδώ και 30 χρόνια πίτσα φαν, χειροκρότημα.
1: Ναι.
3: Και με κοινωνική δράση σημαίνει ποιότητα, νέες γεύσεις και τιμές προσιτές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Σίγουρα δεν στη χαλάνε. Καλή αρχή λοιπόν και στο Ρίο στην Πίτσα Φαν.
1: 30 χρόνια την τρώτε την Πίτσα Φαν, μπράβο.
3: Γεγονότο. Έλα.
2: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή Πόλο και λοιπά. Το ποίημα λέγεται Πόλο και αρχίζω κατευθείαν γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν. Πόλο, Πόλο, Πόλο, Θεέ μου με μπερδεύεις. Πόλο το αμάξι, Πόλο στο νερό. Πόλο πάνω στο άλογο πόνο του Λιάγκα το μακό. Μια λέξη ελβετικό σουγιάς κάνει για κάθε τι δουλειά. Πόλο ακόμα και στο βρακί. Να νιώθεις ότι εις γαϊδουρινή υπομονή.
3: Μπράβο,
2: Πόλο για να φτιάχνεις και κορμί. Να είσαι σφιχτός, ανθεκτικός. Σαν πόρτα της Diamond της Doors. Ασφάλεια και στιβαρότητα σου κάνουνε τα αθλήματα. Γι' αυτό πάρτε τους δρόμους και αρχίστε το Πόλο. Και αφήστε τα τσίπουρα στο Βόλο.
1: Κοινωνικό μήνυμα.

0: Με την Diamond Doors.
1: Λοιπόν, χτες στο TikTok, τώρα που το είπες για τα τσιπούρα στο Βόλο, που όλοι λέμε οι βολιώτες που σταματάνε τα πάντα και πάνε για ένα τσιπουράκι το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Και μετά συνεχίζουν το απόγευμα τη δουλειά, αν έχουν δουλειά. Αλλά είναι κάπως σαν παράδοση. Κάτι αντίστοιχο έχουν και στο Στοκχόλμη, λέγεται Φίκα.
0: Ναι.
1: Και είναι το διάλειμμα, αλλά το νομιμοποιημένο, όχι το ραχήμα διάλειμμα. Βασίλη,
0: πάμε δύο λεπτά. Ναι.
1: Πάμε να πάρουμε τη ρόπιτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθεσαι, νομιμοποιείται και από τη δουλειά σου.
0: Okay.
1: Για να πιεις καφέ και ένα γλυκό, σοβαρό γλυκό σφόλιο. Το είδες κάπου τύπου ντόνατ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
1: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματισμός. Ενεργητικός Εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifang Stenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος στα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025-900.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
10: Today 104,5.

0: Day 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
6: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
3: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση διεύρυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
11: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: είναι Today. Today, all day.
1: All day.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβος Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
6: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
3: Α, όλα κιόλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
3: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas. Αυτόματες γαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
2: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dimout για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο

0: νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
2: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεται

παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει. Και σας αρέσει. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
2: Ποιότητα ζωής.
1: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
3: Πλακάκια είδη υγιεινής.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Το θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641-091-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
1: Today 104,5.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
8: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
9: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
8: Δηλαδή, είναι καλός?
9: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
8: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
8: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεωνίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
5: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
7: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα...
1: πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
10: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
8: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
4: Στον Today.
3: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο...

0: να μου στο ψόφιλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5. I wanna be next to
3: you. Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε πόρεψε.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: κάνεις.
1: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681088231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
11: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
12: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
13: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
14: Α, όλα κι όλα.
0: αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι. Και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
0: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
13: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
2: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
15: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
9: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
9: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
8: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
9: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
10: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος ο σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδη και γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26315-01-643.
4: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: πρόφυλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
1: Today.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστάσιο. Στασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Today 104,5. Το ραδιό.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
11: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
12: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σάρα Γκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω, προς άγνωστη κατεύθυνση.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηνής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηνής.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
10: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
10: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
12: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
13: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
12: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
12: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
13: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
12: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
13: Otto Sender Varelis.
12: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
13: Otto Sender Varelis.
12: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis.
1: Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
14: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
15: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
16: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
17: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
18: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
19: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
20: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
21: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
22: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331.
23: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
24: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.

Έχουμε και νέα κόμματα, κυρίες και κύριοι μου. Καλώς ήρθατε όσοι ήρθατε τώρα στα πανηγύρια. 104,6 μαρίντο της Ζαρίφης στο πανηγύρι Τρελόουντ. Ελλάς. Πώς το δάτε εσείς, ρε παιδιά? Εντάξει, μια χαρά να γίνονται τέτοια πράγματα, να κουνιέται λίγο η βάρκα, αλλά περίεργο μου φάνηκε το όνομα. Βέβαια, έξυπνο θα μου πεις γιατί μένει. Ναι, γιατί τώρα εγώ σπάω το κεφάλι της κυρίας Χριστιανού, πώς λεγότανε, Ελπίδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως πολλά έψιλον μαζεμένα. Είχε την καταστασούλα του χτες, είχε τον τόρο του, είχε αυτά, παιδιά, πήγανε, δώσαν τους φακέλους. Ρε, να μην δίνει σομπίζ ειδήσεις και να δίνει πολιτική, τι πράγμα είναι και αυτό? Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό η σομπίζ, να πω, ενδιαφέρει. Μόνο το τηλεοπτικό έχει τώρα, ας πούμε, πολύ ψωμάκι. Πού θα πάμε, πού θα βρεθούμε, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Για μας εκεί ψωμάκι. Γιατί βαθιά μέσα μου αναρωτιέμαι, να σας κω αυτή εσάς τώρα? Ίσως και να μην σας κω καθόλου, εντάξει. Να, ξέρω τώρα. Ξεκινάει ένα σοου, ας πούμε, που ξέρω ότι σίγουρα εμένα δεν θα μου κάνουν πρόταση. Δηλαδή, και να μου κάνανε, δεν έχω και τα κότσα να πάω. Dancing with the stars, σου λέει. Θα πάει πέρα, δόθε το πόδι, φούρλα κλπ. Μπορεί, εγώ θυμάμαι αυτό το Dancing on Ice. Το ζήλευα, το βλέπω από το σπίτι, αλλά και τέτοια σαβούρντα. Και γενικότερα με σκεφτόμουν πάνω στο παγοπέδιλο. Γιατί εδώ που τα λέμε, ρε φίλε, είναι και φυσική το θέμα. Όσο και να είσαι, να σε πηγαίνει πέρα δόθε ένα σίδερο πάνω στον πάγο και να πρέπει να κάσει κολοτούμπες. Μόνο αν είσαι, τι να πω, 25 κιλά, όσο ήμουν εγώ στη πρώτη δημοτικού. Μιλάμε τώρα για δυσκολία, όχι αστεία. Είναι και τα σόου δύσκολα, δεν φέρνουν κανένα αμερικάνικο. Δεν έχει έτσι κανένα άλλο που να κάθεσαι αυτό, να... ποιος θα μολώσει πιο γρήγορα, ποιος θα εκπληκτιστεί, ποιος θα πει την πιο ωραία βρισιά. Κάνα τέτοιο που το έχουμε τσέπη. Τάση που δεν στάζει, ναι, ξεκινάει. Και άλλα πράγματα θα γίνουν. Λέτε, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, να ξαναβγεί η ψυχαγωγία του Κουρμπέτη, γιατί είναι και το μόνιμο ερώτημα. Ενημέρωση ή ψυχαγωγία? Ψυχαγωγία ή ενημέρωση? Τοστ ή μπάρα? Μπάρα ή τοστ για πρωινό? Σε άλλα νέα, παιδιά, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Φανταστική διαφήμιση WhatsApp, το σποτ που μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση λοιπόν εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους, ναι, στη ζωή μας, όλα παίζουν.

0: 104,6 My Radio της Ζαρύφης, στο πανηγύρι τρέλονται εδώ. Είμαστε όπως ακούς την επιτυχία, καμία διαφήμιση. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Στο My Radio. Βεβαίως. Μαρέντουδο, που λένε και κάτι άλλοι φίλοι. Εντάξει, επειδή βγήκε στα site και επειδή με ρωτάτε και σε μηνύματα, το ανέφερα σήμερα το πρωί στον Μποντζόρνο στη Facebook. Ναι.
1: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
1: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Ψάρα Γκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσομοιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
6: Today 104,5.

0: 104,6 My Radio.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

στον 4,6 My Radio. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

Εδώ τι μαζεύουμε την πρώτη μας την ώρα. Είμαστε στον 104,6 My Radio της Άλυψης στο Πανηγύρι Τρελών. Βλέπετε roller coaster, μία κέφι, μία τα προβληματισμοί. Αλλά έτσι είναι και η ζωή, έτσι είναι και η καθημερινότητα. Γκαλάκα ακόμα ο ήλιος έξω, πω και δεν τα θέλω. Και πήγα ρε παιδιά, πόσο μου λείπει τώρα το χιονόνερο στη Βιέννη. Ρε πόσο μου λείπει το χιονόνερο στη Βιέννη. Βέβαια, με το που φύγαμε λέει εμείς από τη Βιέννη και γενικότερα αυτή τη στιγμή λέει στην Ευρώπη, ο καύσωνας στη δε Αγγλία που έχει τον καύσωνα δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί δεν έχουν λέει κλιματισμούς εκεί πέρα, δεν έχουν συνδύσει τέτοιες συνθήκες. Όχι ρε, δεν αλλάζει το κλίμα, καλά λέει ο Τραμπ. Αυτά όλα είναι fake news. Ναι. Είναι πολύ φυσιολογικό το Λονδίνο να έχει 35 βαθμούς τώρα το Μάιο. Βέβαια. Πάντως εδώ καλά μας πάει, αδέρφια. Τώρα, για να πάει ακόμα καλύτερα, δεν θέλω να μου ξεχνάτε τα Luxurious Sun Care. Σήμερα θέλω να σας πω για το Luxurious Sun Care Stick. Σας το έχω ξανααναφέρει. Έχει 50 plus προστασία, που ουσιαστικά είναι και η ανώτερη. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένα stick που δεν είναι λιπαρό και είναι τα μαμ για όλες τις ευαίσθητες περιοχές που θέλετε να προστατεύσετε. Τη μυτούλα, κάτω από τα μάτια, τα χείλη, τα αυτάκια, τους ώμους, τις άκρες, ό,τι δηλαδή καίγεται περισσότερο από τον ήλιο και χρειάζεται ακόμα περισσότερη φροντίδα, με νούμερο ένα το πρόσωπο, προστατεύεται και γενικότερα είναι λιπαρό. Έχει διάφορα συστατικά μέσα που βοηθούν και στην αντιγύρανση. Είναι top. Όλα τα Luxurious Sun Care είναι top. Αυτό το stick δεν πρέπει οπωσδήποτε να λείπει από την τσαντούλα σου. Φεύγω για διαφημισούλες και επανέρχομαι για δεύτερη ώρα. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα παίζουν οι πρώτες, ναι.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φούλα κρέο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Ξεκινάμε δεύτερη ωρίτσα εδώ στον 104,6 My Radio και στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι Τρελόουν. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 8. Μας λείπει ο καπεταναίος μας ο Χάρης, αλλά έπρεπε άλλες φουρτούνες να πάει να κουμαντάρει. Εμείς κανονικά εδώ στην παρέα μας. Πού είσαστε μωράκια μου, τι γίνεται? 6-9-8-104-104-6 και το Viber. Μην νομίζετε, μπλέκουμε και εμείς εδώ πέρα. Τα βλέπουμε όλα τα μηνύματά σας. Λίγο πετάμε εδώ και εμείς, έχουμε κάψει και εμείς λίγο φλάτζα. Και τι εορτή σου λέει σήμερα. Αλείπνος, αλυπία, θεράπων. Και ένα δικό μας, ο Αγιάννης ο Ρώσος, ο οποίος είναι μοναστήρι εκεί στη δική μας την περιοχή και γενικότερα φαρματουργός κτλ. Αλλά τι είναι ο αλύπιος σήμερα και γιορτάζει, δηλαδή αυτός που δεν θέλει τη λύπη. Θέλει να λείπει, λείπει. Τώρα τι να είναι ο αλύπιος? Δεν έχω εδώ και το Χάρη που έχει γίνει ψυχοπαίδι του Καραγιάννη και τα ξέρει όλα αυτά. Αλύπιος. Αλυπία. Και όχι αλυτία. Διάλεξε την αλυπία και όχι την αλυτία. Ωραίο σποτ θα ήταν αυτό. Δεν είναι καμία παγκόσμια μέρα από ό,τι βλέπω. Τίποτα. Ξεραίλα. Τι τσαφίνετε και νέες, τόσα πράγματα είναι εδώ πέρα, ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να βάλετε να είναι μια παγκόσμια μέρα σήμερα μακαρόνια με κοιμά, ας πούμε. Αλήθεια, τα μακαρόνια με κοιμά έχουν παγκόσμια μέρα δικιά τους. Θα μου πεις κάθε μέρα είναι μέρα παγκόσμια για τα μακαρόνια με κοιμά. Θα συμφωνήσω, αδέρφια. Θα συμφωνήσω. Έτσι από περιέργεια, ρε φίλε. Έτσι, να κάνω ένα μικρό γκάλο. Σε πόσους από exit ball. Πόσοι από εσάς έχετε αγαπημένο φαγητό τα μακαρόνια με κοιμά? Το βάζω και το τίθω τώρα εγώ. Έτσι, για στείλε μου. Που είμαι σίγουρη ότι θα μου στείλετε κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Δεν ξέρω αυτό το δαιμονικό φαγητό. Πώς έχει ταιριάξει έτσι. Εν τω μεταξύ, άμα πας στην Ιταλία, θα δείτε. Δεν παχαίνουν, λέει, οι Ιταλοί με τα μακαρόνια. Εμείς βέβαια. Έχετε δει τι τρώει ο Ιταλός? Το μακαρόνι που τρώει για μεσημεριανό είναι αυτό που τρώμε εμείς για να δοκιμάσουμε αν βράσανε. Το καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω? Το καταλαβαίνεις τι σου λέω? Εμείς τώρα το μακαρόνι με κοιμά, αν δεν έρθει να είναι σαν τον ελικόνα από πάνω χιονισμένο με την τυρούμπα, δεν υπάρχει και λόγος δηλαδή. Φάει, λέει, αλλά φάει λίγο. Μπορείς. Φάει λίγο. Μπορείς. Ό,τι μπορώ θα το φάω σε μακαρόνι με κοιμά. Οδύ, οδύ σε αυτό το φαγητό. Οδύ. Τι να πω, και επίσης ο κοιμάς στην Ιταλία δεν είναι έτσι. Είναι που το κάνουν έτσι με τα μαχαίρια του. Εδώ κοιμάσαι, έρχεται, περνάει, πας εκεί πέρα στο χρυστάρα του. Λες, βάλει το, παίρνα το δύο φορές στη μηχανή να έχει να λέει στο στομάχι μου. Πού τι με πιες τώρα. Ονειρεύω μακαρόνια με κοιμά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, για να δω, στείλτε καλέ, στείλτε να δω πόσοι τα αγαπάτε. Γιατί νομίζω ότι είμαστε πολλοί και δεν είμαστε σκόρπιοι. Πάμε να ξεκινήσω τη δεύτερη την ώρα, όμορφα και φαντζίδικα. Χαμογελάστε λιγάκι, γιατί βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Έχουμε συγκινούμαστε, δηλαδή και συγκλονιζόμαστε, εκτός από το φευγείο ενός ανθρώπου, συγκλονιζόμαστε με το να λέμε ότι σε όλη αυτή την πορεία τον στήριξε ο σύντροφός του. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Δηλαδή τα αυτονόητα γίνανε ζητούμενα. Τι είπες τώρα, κοπελιά? Είδες, μόνο και μόνο που μιλάω για μακαρόνι με κοιμά μου έρχονται οι εμπνεύσεις.

0: για να μου δείξει.
1: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
10: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
11: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
12: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά.
0: παιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
12: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
13: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
14: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
15: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του Σύνα.

Πάρτε χαρτί και στυλό. Εδώ έχουμε συμβουλές. Πάνε συμβουλές γόνα. Οι συμβουλές του Γιάννη Αντετοκούμπο πώς θα γίνουμε πλούσιοι, λέει. Παστρολάρει ο Γιάννης, έτσι. Ρε Γιάννη. Λοιπόν, κάτσε να μπω να δω τι λέει, παιδιά. Μπας και μπορείς. Οι συμβουλές του Γιάννη Αντετοκούμπο για να γίνει κάποιος πλούσιος. Έχω βγάλει 120 εκατομμύρια σε μια χρονιά. Είμαι σκληρός. Κα. Δείτε βίντεο. Α, βίντεο όχι, λέει στο site να δούμε. Καλά, τώρα να βάλω εδώ το δε. Εξήγησε, λέει, πώς θα γίνει δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα θα παίζει μπάσκετ και αποκάλυψε μια συζήτηση που είχε με τον Κόμπι Μπράιαντ. Αχ, ο Κόμπι, αγαπημένος. Βρε Γιάννη μου, εγώ να την ακούσουμε. Δηλαδή, να δούμε, ας πούμε, τη συμβουλή. Αλλά αν δεν είμαστε το πιο μεγάλο ταλέντο στο μπάσκετ και γενικότερα δεν πάρουμε μια μεταγραφή στην Αμερική και γίνουν όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν. Δηλαδή, άιντε εγώ και παίρνω τις συμβουλές. Μα δεν είμαι όμως εγώ να παίζω στα NBA και σε αυτά. Δηλαδή, και λέει, για όλη μου τη ζωή πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν. Λοιπόν, σας είχα ξαναπεί την ιστορία γιατί ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η μαμά του έρχονταν στη Θήβα, στη λαϊκή στη Θήβα, στην πόλη μου. Και από τότε όλοι λέγανε ότι ο Γιάννης ήταν το πιο έξυπνο παιδί που πάντα βοηθούσε τη μαμά του, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και που έλεγε πάντα, τότε που έλεγε CD. Και γενικότερα δεν υπήρχε ποτέ, λέει, περίπτωση να περάσει ο Γιάννης και να μην πουλήσει τα CD του, γιατί ήταν τόσο έξυπνος και τακαδόρος που τον λάτρευαν όλοι εκεί οι συμπατριώτες μου στη Θήβα. Άρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά απ' την άλλη, άιντε να τις ακολουθήσω εγώ τις συμβουλές, Γιάννη. Μπορεί μέσα να πεις η πρώτη συμβουλή, πάρε μια καλή μεταγραφή στους Detroit, πώς λέγονται, ας πούμε, στους Bucks, στους έτσι, στους άλλους. Πώς να την πάρω εγώ και τι να κάνω, την πετσετού. Και να γίνω πετσετού εγώ στους Detroit αυτός. Θα εκατομμυριουχιάσω. Δεν νομίζω, βρε αγάπη μου. Μάλλον είναι για ειδικό κοινό. Πάντως, αν παίζετε μπάσκετ, είστε καλός και γενικότερα έχετε βάλει ένα στόχο, μπείτε και δείτε εσείς το βίντεο του Γιάννη, μην πάει χαμένο. Του Αντετοκούμπο, καλέ. Και για να αφήσω λίγο το Γιάννη και γενικότερα την κατάσταση, να σας πω, κυρίες και κύριοι μου, ότι πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, παιδιά. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Έτσι είναι. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: νύχτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα
2: θέλει. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρέουλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Η μουσική του σήμερα στον Today.
7: Στον Today.
6: Today 104,5.
8: Το δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
9: Ευρωπαϊκή βραδιά με τον τελικό του Conference League. Σήμερα στις 10, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ, με τον Δανό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2028. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα φιλικά του Ιουνίου με Σουηδία και Ιταλία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για πρώτη φορά τον Κιζηρίδη, επανέφερε τον Ανδρούτσο, ενώ εκτός έμειναν η Κωνσταντέλιας και Καρέτσας. Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, καθώς ο Κώστας Λούκας προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται για τα επόμενα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στο χάντμπολ γυναικών, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και ολοκλήρωσε τη σεζόν ως νταμπλούχος. Σήμερα ξεκινούν οι τελικοί στο πόλο γυναικών. Στις 7.30 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, σε μετάδοση από το Mega News.
8: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Hello. Στο νέο τεύχος. Γογό Μαστρο Κώστα. Αφιέρωμα στη γυναίκα που υπήρξε σύμβολο δύναμης και θάρρους. Η Έμιλη στο Παρίσι. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα στη Μύκονο. Πρόσωπα. Πριγκίπισσα Άννα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κλέλια Ανδριολάτου. Hello. Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
17: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.

το μαζεύω το μαγαζάκι και σήμερα τη Ζαρίφη στο πανηγύρι εδώ στο 104,6 My Radio. Να σας πω ότι τρέχει διαγωνισμάρα και το ξέρετε πια, Σαντορίνη με Versus Travel. Και όταν λέμε Σαντορίνη εννοούμε τα πάντα πληρωμένα για νέα 7 ημέρο από το Versus Travel. Ξενοδοχεία μας, όλα τα πάντα, τα πάντα. Και κατά μεσής δηλαδή αυτό το πεντήμερο του καλοκαιριού, 13 Αυγούστου νομίζω είναι να φύγετε. Θέλω να πω ότι δεν είναι διακοπές στη Σαντορίνη να πας το καταχείμωνο, είναι για να σας πάμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Μόνο εδώ από τον 104,6 My Radio, αυτά και από το Versus Travel. Να μπείτε τώρα να δηλώσετε συμμετοχή και γενικότερα κάντε follow στο Instagram του 104,6 My Radio και ακούτε εδώ πέρα που λέμε και τα λαλάμε, γιατί μπορεί να είστε εσύ ο τυχερός και να πάτε Σαντορίνη. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι για τη Σαντορίνη. Κρήτη, Κέρκυρα και Νιό. Όχι. Και το καράβι για τη Φολέγαντρο. Όχι. Κέρκυρα, Όχι ρε παιδί. Μήπως φτιάξουμε κανένα τραγούδι για τη Σαντορίνη. Τέλος πάντων, θα το σκεφτούμε αύριο με το Χάρη λίγο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τραγούδι για τη Σαντορίνη. Σαντορίνη. Όχι, αυτό είναι λιγαριά. Πάρα πολύ με προβλημάτισε τώρα αυτό το θέμα που δεν υπάρχει ηχητικό να δέσω τη Σαντορίνη. Εσύ όμως δεν χρειάζεται να ακούσεις το ηχητικό. Εσύ μπες τώρα, κάνε follow τον 104,6 My Radio στο Instagram, γιατί θα μάθεις πολλά. Μπες και στο site μας, Versus Travel μαζί με 104,6 My Radio είναι αυτό. Μόνο εμείς επάμε κατά καλό καιρό. Γιατί ξέρω κάτι άλλο διαγωνισμούς που σου λέει κλείσε το, κέρδισε το τώρα, πήγαινε το Νοέμβριο. Όχι βέβαια. Λοιπόν, φιλούθκια, τα λέμε αύριο μαζί με Χαρούλη.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104,6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.

0: το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: 0233-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
10: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
11: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
10: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
11: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
12: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
11: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
14: All day.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
13: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
14: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
15: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
16: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
17: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
16: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
17: Otto Sender Varelis.
16: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
17: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
16: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
17: Otto Sender Varelis.
16: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
17: Otto Sender Varelis.
16: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων. πραγμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 2641091760.
19: Κινητό 6945-3627-08.
18: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αγελός. Και καθαρίσατε.
20: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδη και γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
12: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
13: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.

0: δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Α,

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα «Η φύση». Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
6: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
5: Δηλαδή, είναι καλός?
6: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
5: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
5: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Ότο Σέντερ Βαρέλης.
6: Ότο Σέντερ Βαρέλης.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Ότο Σέντερ
6: Βαρέλης.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Ότο Σέντερ Βαρέλης.
5: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Ότο Σέντερ Βαρέλης. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49300. Ότο Σέντερ Βαρέλης. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Ώρες ζωής.
10: Ώρες φροντίδας.
9: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
10: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
9: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
10: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
10: Ποιότητα ζωής.
9: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
11: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
12: Today.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Today 104,5.
0: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε φορά.

παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: σπίτι,
1: δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
2: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο 104,5. Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηινής.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία 10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
1: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
2: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5. Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά